0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: τόσο φως που αντικρίζω. Θέλω να σου πω πως πολύ σε αγαπάω.
1: Αχ, βρε έρωτα,

δύναμο του χειμώνα με τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αφεύγεις σαν σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ξανά τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Με τι ωραίες μπαλάντες καλοκαιρινές, με τι ωραίες μπαλάντες γλυκές σας καλημερίζουμε.
1: Με τι ωραίες μπαλάντες, φίλε Νίκο, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε την Αλεξάνδρεια που χάνεται, χάνουμε το καλοκαιράκι μας το γλυκό. Πότε ήρθε, πότε το πιάσαμε στα χέρια μας, πότε έκανε τα πρώτα του τα βηματάκια και λέγαμε έλα το καλό μου, έλα το καλό μου. Και έγινε ολόκληρος μαντράχαλος και μας παράτησε και έφυγε.
0: Έτσι, και μου θυμίζει κάτι παιδιά έτσι, μια οικογένεια που ετοιμάζονται να την κάνουν σαν αποδημητικά χελιδόνια. Μόνο που όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν, μετά δεν ξαναγυρνάνε ή μάλλον γυρνάνε έτσι λίγο για να σε επισκέπτονται. Γιατί κατά τα άλλα ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν τη δική τους ζωή. Και τέλος πάντων είμαστε κι εμείς έτσι κάπου κοντά σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Τα καλοκαιράκια βέβαια φεύγουν και ξανάρχονται. Αυτά είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Να, πώς το λέγει εδώ ο Γερμανός στο τραγούδι? Μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι, come back. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχα προγραμματίσει να το ακούσουμε λίγο καιρό μετά. Εντάξει, όταν θα βλέπαμε και τις πρώτες ανατροπές του καιρού, επέμεινε ο Μπάμπης και εφόσον επέμεινε ήθελα να γίνει το χατήρι του και να ακούσουμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμηνεύει βέβαια ο Βαγγέλης ο Γερμανός, ο οποίος το έχει γράψει στα μπαράκια, ήταν μαζί με την κόρη του τότε, πιτσιρίκη.
1: Η ερμηνεία. Και τώρα έφτασε η ώρα να το ερμηνεύσουμε εγώ, εσύ, η Σοφία Ισακαλή, η οποία επέστρεψε στην δυνατή τριάδα αυτής εδώ της εκπομπής, και εκείνη ο τελευταίος των Μοϊκανών από διακοπές.
0: Μαυρισμένη, κοκκινομαυρισμένη από
1: με
0: σποράδες.
1: Πολύ ωραία χρώματα.
0: Και μάλιστα το πήγε όσο τέρμα μπορούσε. Γύρισε χθες το βράδυ από Σκιάθο.
1: Πληροφορίες μου λένε ότι γύρισε πριν από λίγο και ήρθε κατευθείαν στη δουλειά.
0: Ναι, εδώ πέρα. Εδώ έσπασα το ρεκόρ. Σήμερα ήρθα και νωρίτερα από τη Σοφία. Δεν ξέρω βέβαια και εγώ τι με έξυνε. Η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα. Κανένα μισάωρο ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι.
1: Μην τυχόν και δεν ξυπνήσουμε. Γιατί ήρθαμε στην κανονική μας ώρα, Νίκο. Και αυτή η ώρα, φίλες και φίλοι, φίλε Πέτρο, φίλε Διαμαντή, το ξέρετε ότι δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν συνηθίζεται εύκολα.
0: Τώρα που έλεγε πάντως για τα καλοκαίρια που φεύγουν. Θυμήθηκα και ένα άλλο άσμα, το οποίο δεν ξέρουμε ποια αφορμή, το άκουγα τώρα τελευταία, ένα από τα παλιά άσματα του Νότη Σφακιανάκη.
1: Όπα, για πες, για
0: μια,
1: δώσε.
0: Μια μπαλάντα πολύ ωραία που έλεγε «Οι αγάπες
1: χάνονται,
0: σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Κομματάρα, φίλε.
0: Έτσι, το θυμήθηκες.
1: Κομματάρα.
0: «Οι αγάπες χάνονται, σβηνούν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Θεούλη μου, πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη.
0: Τα καλοκαίρια.
1: Πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη. Τι καλό που ήταν το καλοκαιράκι. Και μη λέτε ότι παιδιά πέφτουμε.
0: Πρόσεξε.
1: Πέφτουμε στα αλήθεια. Τελείωσε
0: μην
1: το καλοκαίρι.
0: Μη προτρέχεις. Μας το ζητάει και ο φίλος μας ο Πέτρος και πολύ καλά κάνει. Δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα και τέτοια πράγματα. Άλλωστε. Ναι. Τώρα για να σου ανατρέψω και όλο το σκηνικό που έχεις δημιουργήσει με το τέλος καλοκαιριού κλπ. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ πέρα μέσα κυνηγάμε ένα κουνούπι. Όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια, αν και ναι, αυτά τώρα πλέον μένουν μέχρι και το Δεκέμβρη.
1: Ναι, πλάκα κάνεις.
0: Όταν θα εξαφανιστεί λοιπόν και αυτό. Και ενώ φυσάει έτσι τριγύρω, έχουμε τα κλιματιστικά, ίσως εδώ βρήκε λίγο μία γωνίτσα.
1: Λίγο. Η θερμοκρασία πιο έπεσε, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα κοίταξε, να σου πω, όλη την περασμένη εβδομάδα το λέγαμε και στα έλεγα και εγώ εδώ, ότι μπορεί να πάω σταυρό, τι ωραία, κάνουμε ένα μπανάκι κλπ. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα λιώναμε στη Θεσσαλονίκη. Λιώναμε. Ναι. Εκείνη η γυναίκα μου το είχε αγκαλιά
1: εβδομάδα,
0: το air condition. Λοιπόν, και περιμένεις ρε παιδί μου Παρασκευή, περιμένεις Σάββατο να πας για ένα μπανάκι και χαλάει ο καιρός. Το Σάββατο το βράδυ έχεις και μια βροχή καλή.
1: Που εκεί στα βρόβρασνα φυσικά.
0: Και χθες το πρωί.
1: Κορόιδαμε εμείς που φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρουμε, δεν ρωτάς.
0: Κυριακή πρωί.
1: Πού έχουμε γίνει ντόπιοι εκεί, πες, Μπάμπι, να πάω.
0: Κυριακή πρωί, υγρασία από τη βροχή και ζακετούλα. και καταλαβαίνεις, όλοι στο μπαλκόνι ψάχναμε ζακέτες. Τέλος πάντων, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες χειμωνιάτικες, εγώ θα τις λέω παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, να είσαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού υπάρχει ναι, και μια εποχή
1: όχι,
0: που την έχουμε ξεχάσει και λέγεται φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει. Από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καλημέρα στο φίλο τον Αργύρι, το Δούμπλατζι. Μας ξυπνήσατε, λέει, με την μπαλάντα. Καλή αρχή στις 6 και κάτι μοντέρνο και πιο σύγχρονο τραγούδι. Δεν θα με πείραζε. Ναι, λέει, και λίγο νότι. Οι αγάπες χάνονται.
0: Βλέπεις, μασάκς.
1: Φοβερό κομμάτι. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, τον Μπιρνάρα, που ξεκίνησε, φαντάζομαι, και εκείνο στα δρομολόγια για τη δουλειά.
0: Πάει και το γιο του στο στρατό καμιά φορά, έτσι.
1: Ναι, μας έστειλε και τις φωτογραφίες. Καλό δρόμο, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Καλό χειμώνα, λέει, να έχουμε. Τέλος οι διακοπές μας και χαλάρωση. Δημήτρη μου, πες τα, γιατί εδώ να θέλει να κρατηθεί από ένα φίλο Σίκης και να πει, και να πει ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι τέλειωσε από τη στιγμή που γυρίσαμε στις 6 και ξυπνάμε 4.30 ώρα το πρωί.
0: Ο ίδιος θέλει να κάνει το μυαλό του να πιστέψει.
1: Καιρός, λέει, για δουλειά. Εγώ, να, βλέπω τους φίλους εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Αν και δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι από τώρα, τελειώνει.
0: Μη διώχνεις τον κόσμο. Μη διώχνεις τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει ακόμη καλοκαίρι. Μη τους διώχνεις, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος καλοκαιράκιας, αλλά κάποια στιγμή σου λέω, πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια κατά πρόσωπο.
0: 31
1: Αυγούστου. Και να την αντιμετωπίσουμε.
0: 31 Αυγούστου είναι, σε 10 μέρες θα είναι 41 Αυγούστου και πάει λέγοντας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα, η φίλη η Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Επανεμφανίστηκαν όλοι και θα σου πω κιόλας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και από σήμερα σε ρυθμούς κανονικούς, ο φίλος ο Πέτρος. Να μας θυμίζει ότι άλλο ένα καλοκαιράκι έφτασε στο τέλος του με τις ωραίες και τις άσχημες στιγμές. Εννοείται πως δεν θα πούμε ακόμα, λέει, καλό χειμώνα.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε
0: Πέτρο,
1: ακόμα καιρό μπροστά μας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι, με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τελείωσε.
0: Ναι, ναι, κάνε και την κηδεία και το μνημόσυνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Σήμερα δεν ξέρω γιατί ήρθε με τέτοια διόρθωση. Και τελείωσε και χτυπιέται και λιγμούς και κάνει και η πλάκεν το χαίρεται κιόλας. Άρη Κουτσιούκι, μας ακούς? Μην τυχόν πέσει μπροστά σου, έτσι. Ναι. Ξέρεις τι θα του πεις. Άντε, γιατί νομίζω τον έχουν κάνει χειμωνάκια. Σε λίγο θα αρχίσει να μετράει και αντίστροφα.
1: Δεν είμαι, φίλε.
0: Θα αρχίσει να μετράει
1: αυτό
0: αντίστροφα.
1: Με βλέπεις.
0: Θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα σε λίγο και για τα Χριστούγεννα.
1: Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Εκείνο που θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα είναι την επαναφορά στην κανονικότητα,
1: ναι,
0: για τον φίλο μας τον Κωνσταντέλια, τον οποίο το ματιάξατε.
1: Ξαφνικά έγινε φίλος σας ο Κωνσταντέλιας. Μήπως έγινε, ναι, ναι, και ο αγαπημένος σας παίχτης.
0: Πάντοτε.
1: Δεν μας τα έλεγε. Όχι, όχι. Δεν μας τα λέγατε δύο εβδομάδες πριν.
0: Και πόσο ωραία είναι με τα κίτρινα, πόσο ωραία τα μετακίτρινα.
1: Να σου πω κάτι, φιλαράκο μου. Αυτό. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα το πω. Όσο και να προχωράει η επιστήμη, ό,τι και να λέμε και τα λοιπά, έρευνες και τεκμηριώσεις και ιστορίες, το κακό το μάτι, άμα πέσει πάνω το μάτι σου η γλωσσοφαγιά και το μάτι, ρε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε, τι ήρθε, τι ήταν. Τρελάθηκαν οι Γερμανοί με την πρώτη του εμφάνιση, μπήκε στο γήπεδο, στο δεύτερο παιχνίδι, βασικός, έβαλε και γκολ και τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση, ρήξη χιαστών και θα είναι τέλος όλη τη σεζόν έξω.
0: Αν όχι όλη τη σεζόν, τη μισή σίγουρα θα είναι έξω.
1: Αυτό, αν δεν είναι, ρε παιδί μου, γκαντεμιά, τι άλλο μπορεί να είναι? Τι άλλο μπορεί να είναι?
0: Πολύ, πολύ, πολύ στεναχωρεθήκαμε. Δεν ξέρω αν στεναχωρέθηκες ή λίγο θύχτηκες, λίγο, ναι, πειράχτηκες από την εικόνα που είχε χθες ένα άγημα. Χθες πρέπει να ήταν εικόνες. Γιατί Κυριακή βράδυ.
1: Δεν φύγει από τον Τέλεια, μπορώ να κάνω ακόμα ένα
0: για
1: σχόλιο.
0: Πες, για πες, άντε.
1: Νομίζω ότι αυτός που σίγουρα στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι, Ιβάν. Έτσι, Ιβάν.
0: Δεν μπορούσες να μην.
1: Ναι, έτσι, Ιβάν. Τραυματίστηκε ο Τέλεια και εκεί που θα τον παρακαλούσε να γυρίσει στην Εθνική, θα μείνει με τον Μπακασέτα. Και γιατί λέω θα μείνει με τον Μπακασέτα? Γιατί συμβαίνει το τρομερό.
0: Ο αρχηγός.
1: Άσε με να πω, ρε φίλε, άσε να πω το σχολείο μου. Αρχηγός της Εθνικής, τον οποίο επέλεγε ο Γιοβάνοβιτς και άφηνε έξω τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα. Τέλη Αυγούστου, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και δεν έχει ομάδα, κύριε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τέλειωσες.
1: Πάμε τώρα στο άγημα.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social, από το YouTube, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, TikTok, τέτοια. Το άγημά μας, το οποίο πηγαίνει στην Ακρόπολη, νομίζω Κυριακή βράδυ, για την υποστολή της σημαίας. Και αυτό υπάρχει έτσι και ένα τελετουργικό, έτσι, δεν πάνε εύζωνοι, πάνε κανονικοί στρατιώτες. Με τον ή την επικεφαλής, και πηγαίνουν με βήμα πάνω στον Ιερό Βράχο εκεί της Ακρόπολης και λοιπά. Τους βγάζουν και φωτογραφίες, βιντεάκια, και αυτοί πήγαιναν, πώς να πω, ούτε παιδιά γυμνασίου, ούτε παιδιά δημοτικού. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα ήταν σχεδόν αξιολείπητη. Και όλοι, και αυτοί που γνωρίζουν περισσότερο από στρατιωτικά πράγματα, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν, γιατί τριγύρω γράφανε τα βιντεάκια και σου λέει αυτό θα κάνει το γύρο του κόσμου. Σας παρακαλώ λοιπόν εκεί στο Υπουργείο Άμυνας, νομίζω ότι πιθανώς από το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί ήδη να έχουν ανησυχήσει, ναι, και να κοιτάνε την επόμενη φορά, διότι δεν είναι μόνο το είναι, είναι και το φαίνεστε.
1: Όποιον περισσεύει και όποιος ήταν εκεί Σαββατοκύριακο και δεν είχε πάρει τις άδειες να πάει να κάνει το άγγιμα στην Ακρόπολη.
0: Και ακόμα και έτσι, να ακόμη και αν στέλνουν κάποιους, γιατί δεν μπορούν κάποιοι άλλοι, ας τους κάνουν μία μικρή προπόνηση, ας τους πούνε δύο πράγματα, είναι και το φαίνεστε. Βλέπεις ο Ερντογάν τι κάνει με τα αγήματά του και με όλο το... Δεν είναι μόνο το είναι. Στο είναι μένουμε. Σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Από το ένα θέμα πας στο άλλο, όποτε θέλεις.
0: Όχι, δεν είναι άλλο θέμα. Στο ίδιο μένω.
1: Όχι, στο ίδιο θα μείνουμε.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη, ηρέμησε λίγο να το τελειώσω. Λοιπόν,
1: ήρεμος είμαι, πρώτη εκπομπή.
0: Έλεγα λοιπόν.
1: Είμαι ήρεμος, μην ξεκινάμε με το αριστερό.
0: Έχει πάρει εδώ πέρα, έχει πάρει.
1: Το θέμα κάποια είναι άλλο, φίλε. Εμένα περισσότερο από το άγημα, αν ο πρώτος με το δεύτερο δεν βρίσκανε το βήμα και ο δεύτερος με τον τρίτο κτλ. Και φαινόταν ότι είναι λίγο, είναι λίγο βυσματούχοι εκεί, τους οποίους τους μάζεψαν για να συμπληρώσουν. Φώναξε και τον Κωστάκη, μα δεν βγαίνει το άγημα. Φώναξε και τον Πέτρο και πάμε να το κάνουμε. Εμένα αυτό που με εκνεύρισε περισσότερο, Νίκο, και αυτό που συζητήθηκε περισσότερο τουλάχιστον σε κόσμο με τους οποίους κάνω παρέα, είναι οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι με τις
0: όχι
1: τουρκικές σημαίες...
0: Όχι Τούρκοι.
1: Τι?
0: Όχι Τούρκοι. Τι? Αυτό που ξέρω εγώ, ναι, είναι ότι είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.
1: Όχι, όχι. Είναι
0: Θράκης.
1: Τούρκοι οι οποίοι ξεκίνησαν από την Τουρκία για να κάνουν, υποτίθεται... με τις μηχανές μια διαδρομή στην Ευρώπη και πέρασαν από την Κομωτινή και πήγαν εκεί που λες.
0: Πήγανε στα γραφεία μιας οργάνωσης.
1: Τούρκοι, ναι, εκεί και καλά μια τουρκική νεολαία που είναι μια παράνομη. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν τις τουρκικές σημαίες, βάζανε οθωμανικούς ύμνους στα μεγάφωνα των μηχανών τους που ήταν κάτι Χάρλε και κάτι τέτοια και κάνανε τα συνθήματα των Γκρίζων Λύκων, τις χειρονομίες. Και ενοχλήθηκε εκεί κόσμος γιατί σου λέει τι έγινε εδώ, ρε παιδιά. Δεν το ξέραμε ότι μπορεί ο καθένας εδώ να έρχεται εδώ και να μας πουλάει η τρέλα. Κάναν την καταγγελία και πήγε η αστυνομία και τους μάζεψε και τους κράτησε για κάποιες ώρες.
0: Τους μάζεψε η αστυνομία,
1: ναι,
0: τελικά.
1: Τους μάζεψε, τους κράτησε εκεί για, ναι, να καταλάβουν ότι
0: θα γίνουν και κάποιες συστάσεις.
1: Μπράβο, για μαζευτείτε λίγο, γιατί ξέρετε, εδώ δεν είμαστε έτσι όπως νομίζετε χαβαλέδες.
0: Πάτε σκύλια, λέστε.
1: Και στη συνέχεια τους άφησαν, δίνοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εμένα αυτό με εκνεύρισε. Δες λέω θράσος και έχω δει και αντίστοιχη εικόνα με αυτοκίνητο κάπου στην Λίμνο, mm-hmm, ή στη Λέσβο, mm-hmm, στη Λέσβο μπορεί,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τον Κεμάλα,
0: ναι,
1: τα Τούρκ,
0: ναι, ναι,
1: ναι, πίσω και
0: πίσω
1: τα λοιπά.
0: Πίσω στο Μπαρ.
1: Και λέω, ρε,
0: μήπως
1: φίλε,
0: βρίσκουν και κάνουν μπάμπι.
1: Μπράβο Νίκο. Και να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Και βλέπω ότι εάν ήταν κάποιος Ισραηλινός θα τον είχαν πάρει με τα γιαούρτια στο ένα νησί και στο άλλο. Εδώ βλέπω ότι τους Τούρκους τελικά τους έχουμε λίγο χαϊδεμένους, ενώ θα πρέπει για αυτούς να ανησυχούμε και όχι για τους άλλους.
0: Κάποιους προκλητικούς τους έχουμε στα όπα-όπα μαζί με τους άλλους. Αυτό που εννοείς ή υπονοείς είναι ότι στον Μπαρμπρίζ το αυτοκίνητο αντί για τον Κεμάλ και τι ευτυχία να είσαι Τούρκος και κάτι τέτοια συνθήματα, να ήταν μια Ισραηλινή σημαία, ας πούμε, έτσι, στο Μπαρμπρίζ.
1: Ναι, τι θα είχε γίνει.
0: Θα είχε ρημάξει το αυτοκίνητο.
1: Θα το είχαν ρημάξει, αλλά ο Κεμάλ πλέον δεν μας πειράζει, και ας έχει κάνει τις τεράστιες σφαγές.
0: Καλά,
1: σε βάρος του ελληνισμού.
0: Έκανε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι σήμερα μπαίνουν και οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Χθες είχαμε και η δήλωση τσιβαρισήμαντη του Νίκου Δένδια ότι μπαίνει το ελληνικό αμυντικό σύστημα σε μια νέα εποχή και διάφορα τέτοια. Καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο η ουσία, ας πούμε ότι είναι αυτή η ουσία. Πρέπει να υπάρχει και το περίβλημα. Διότι και στο καλύτερο μαγαζί, αν πουλάει πολύ καλά προϊόντα, αλλά η βιτρίνα είναι άρτζι, μπούρτζι και αλουλάς, δεν θα μπει κανένας μέσα
1: έτσι
0: να ψωνίσει.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέει ο Νίκος, έτσι είναι.
0: Να, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλή 31η Αυγούστου. Ναι. Τους χαιρετισμούς μας, τα φιλαράκια μας, τους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες που γιόρταζαν χθες. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι λίγο αργότερα.
1: Αλέκους.
0: Αλλά στο μεταξύ, μπαλάντα ακούσαμε. Έχω το παλιό έτσι τραγουδάκι, το «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο». Το έχω σε δύο.
1: «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο».
0: Ακριβώς, το έχω σε δύο βερζιών. Στην κλασική με Μανώλη Μητσιά Μπουζουκάκη κλπ. Το έχω και σε μία μπαλάντα με Μανώλη Φάμελο. Αλλά θα έλεγα, επειδή ακούσαμε την μπαλάντα, να πάμε λίγο στο πιο Μπουζουκάκη.
1: Στο γνήσιο, στο original. Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στο γνήσιο original. Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας, φρεσκαρισμένη.
1: Όταν νυχτόμαστε στα δυο, να με κοιτάς τα χείλη.
0: Με Μητσιά, με Μητσιά. Μπράβο, βάλτο.
1: Με Μητσιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε εδώ στον 102. Γιατί 31 μπορεί να είναι το Αυγούστου, αλλά τα κεφάλια, Νίκο, εγώ θα το λέω έτσι απεσιόδοξα, ενώ δεν είμαι, τα κεφάλια μέσα.
1: Άστε το να λέει, άστε το να λέει, το καλοκαίρι είναι εδώ και άστε το να λέει.
0: Είδες, φάλτσο ακούγεται, όχι γιατί δεν έχεις καλή φωνή, αλλά γιατί δεν σου κάθεται το τραγούδι, ρε φίλε. Τελείωσε. Τα ψέματα τελειώσανε. Η θερμοκρασία έπεσε. Πήγε να κάνει μπάνιο, λέει, Σαββατοκύριακο στο Σταυρό και από τις βροχές και από το κρύο τα μάζεψε γρήγορα.
1: Εγώ μπάνιο έκανα πάντως το Σάββατο. Λοιπόν, και από χθες ήδη ο καιρός έχει βελτιωθεί και όπως θα δούμε και αμέσως τώρα θα συνεχίσει να βελτιώνεται και θα είναι καλοκαιρινός. Εσύ, βρε, το έλεγες, γαϊδουροφωνάρα, την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγες και το ξανά έλεγες ότι θα κάνει λίγο ένα τέτοιο. Μάλιστα, που είναι στην Κέρκυρα, έπιασε και φωτιά. Θα δούμε. Και μάλιστα θα δούμε και το εξής. Ενώ δεν το περίμενα.
0: Για πες, Νίκο.
1: Θα δεις εκπλήξεις και στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών. Θα δεις και εκεί εκπλήξεις.
0: Α, το είδα. Χαλαροί είμαστε.
1: Δεν είμαστε χαλαροί.
0: Δευτέρα.
1: Έχουμε στην Κρήτη.
0: Ναι,
1: και στην
0: πάνω, λέω,
1: Κρήτη,
0: πάνω,
1: Κάσο, Κάρπαθο, έχουμε πορτοκαλιά.
0: Μέχρι όμως την μισή Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και την Θεσσαλία.
1: Είμαστε στο γαλάζιο
0: στα ήσυχα. Ναι. Από στερεά Ελλάδα, Εύβοια και παρακάτω είναι στον μέσο κίνδυνο, στον υψηλό κίνδυνο, στο κίτρινο δηλαδή, στη μεσαία κατηγορία κίνδυνου. Και στην Κρήτη μόνο είναι οι τρεις νομοί που ήταν στο κόκκινο, έχουν πάει στο πορτοκαλί.
1: Ναι, όσο έχει πορτοκαλί, είμαστε κατά καλό καιρό. Συγγνώμη τώρα, αλλά βλέπω αυτό το θέμα, ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε από τα ξημερώματα. Αυτή η υπόθεση στην Κυψέλη της Αθήνας, όπου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος, μάλλον έμπριο, μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Και αυτό έγινε μετά από έλεγχο των ανδρών της ομάδας Δίας σε ένα διαμέρισμα στο οποίο είχαν κληθεί από τον ιδιοκτήτη, διότι οι ενοικιαστές Airbnb δεν του πλήρωναν το μίσθο
0: και δεν φεύγανε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο
1: και
0: αυτό,
1: μπήκε,
0: Νίκο,
1: εκεί μέσα, βρήκε δύο άντρες, μία νεαρή γυναίκα, μία πολύ πιο νεαρή κοπέλα, 15 χρονών μόνο.
0: Ναι.
1: Βρήκανε και στοιχεία τα οποία ήταν από κάναβη, βρήκανε και τέτοια.
0: Δεν είναι αυτό το φοβερό για μένα, πέρα από το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο στη βαλίτσα και είπε η... μια Γερμανίδα σύντροφος ενός 43χρονου που διέμενε εκεί ότι ήταν δικό της και το είχε χάσει πριν από 8 μήνες και τα λοιπά και το κράτησε. Για μένα είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι η 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι η κόρη του 43χρονου, εγκυμονεί από τον άνδρα ο οποίος ήταν μαζί τους, που είναι αφγανικής καταγωγής.
1: Η 15χρονη.
0: Ναι.
1: Α, είναι σε τέτοια κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Εγκυμονούσα με τον Αφγανό ο οποίος ήταν ο τέταρτος εκεί της παρέας. Πολύ περίεργη ιστορία. Τους μάζεψα και αυτούς να δουν τι στο καλό συμβαίνει.
1: Και δεν ξέρω, από ό,τι βλέπω και ο ιδιοκτήτης. Και ο ιδιοκτήτης είναι μπλεγμένος σε αυτό. Η γυναίκα του, λέει, είναι η Γερμανίδα, η οποία ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν. Δεν ξέρω πραγματικά. Από ό,τι βλέπω και ο ιδιοκτήτης. Και ο ιδιοκτήτης είναι μπλεγμένος σε αυτό. Η γυναίκα του, λέει, είναι η Γερμανίδα, η οποία ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν.

0: το θέμα. Πάμε όμως να δούμε, μια που λύσαξες με τον καιρό, ναι, πάμε να δούμε αναλυτικά.
1: Έπεσε η θερμοκρασία, ευτυχώς.
0: Έπεσε, λέει.
1: Έπεσε, τι. Να δες. Έλα, ρε φίλε, έλα. Η Θεσσαλονίκη πόσο είχε κατά μέσο την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Είχε 35-36.
1: 36 ακατέβατο είχε.
0: Και είχε και 35 λέγαμε... είχε. Με αίσθηση. Με αίσθηση.
1: Σε παρακαλώ, είχε 36 ακατέβατα.
0: Με αίσθηση αρκετά υψηλή. Μπράβο. Λόγω της υγρασίας.
1: Σήμερα πόσο θα έχει η Θεσσαλονίκη?
0: Σήμερα 21 μέχρι 30... με 32.
1: Δεν έχει πέσει, ρε φίλε, τώρα μην με τρελαίνεις. Από 36 είναι 4 βαθμούς κάτω.
0: Δεν 36 κάποιοι το λέτε κάψωνα.
1: Άλλο τι το λένε. 36 ήταν ο μέσος όρος, δηλαδή λείπει η Σοφία, έπρεπε να είσαι εδώ για να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή να υπάρχει ένας μάρτυρας.
0: Είχαμε ζέστη.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 36 ακατέβατο. Δεν έπεσε κάτω από 36.
0: Έπεσε
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: 35.
1: Θεούλη μου, καλέ, δώσε μου υπομονή. Πώς θα τη βγάλω αυτή τη χρονιά 35, με τον πεισματάρι?
0: 35 αφού έπεσε, αυτό θυμάμαι.
1: Πότε, φίλε, ποια μέρα έπεσε?
0: Είχε 35.
1: Πότε έπεσε, ποια μέρα?
0: Θα ψάξω να το δω.
1: Να το ψάξεις,
0: θα ψάξω,
1: φίλε,
0: να το δω.
1: Και θα έρθεις και θα ζητήσεις συγγνώμη. Θα ζητήσεις συγγνώμη και θα πεις συγγνώμη, μπάμπι μου, καλέ. Συγγνώμη, αδερφέ μου, μπάμπι,
0: ναι.
1: Που σε αμφισβήτησα.
0: Προχώρα.
1: Και σήμερα έχουμε 32 βαθμούς στην υψηλότερη και δεν έπεσε. 4 βαθμούς κάτω.
0: Άντε, εντάξει, το πες. Πάμε παρακάτω να πούμε τον καιρό.
1: Όχι, εγώ μέχρι Θεσσαλονίκη λέω.
0: Ωραία, Θεσσαλονίκη. Τι, κατά τα άλλα, τι καιρό θα έχει? Θα έχει μουσώνες, τι θα έχει? Λέγε, μίλα. Μόνο εκεί στο 32 έχει κολλήσει.
1: Αυτό είναι
0: βελώνα.
1: Το σημαντικό. Ότι έπεσε 4 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία.
0: Αχ, Θεέ μου, θα έχει τον καφέ μου εδώ πέρα.
1: Κατά τα άλλα, τι περιμένει δηλαδή, τι θα έχει? Βροχές και καταιγίδες, έθριος θα είναι ο καιρός. Έχει κάτι νεφώσεις, εγώ τις είδα στον ουρανό σήμερα το πρωί. Και ενδεχομένως να έχουμε τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Το λέμε και το ξαναλέμε σαν καραμέλα από τις αρχές καλοκαιριού. Δεν έχει κάτι καινούριο. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως και 4 από 4. Τι να έχει?
0: Λοιπόν, στη Μακεδονία και τη Θράκη φυσικά θα βάλουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικότερα θα φτάσει θερμοκρασία και 34 και 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία επίσης από 20 έως 35, γενικά έθριο καιρό. Αύριο Τρίτη επίσης γενικά έθριος ο καιρός με κάποια μικρά συννεφάκια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36. Για την Τετάρτη, λίγο πολύ οι ίδιες συνθήκες. Υπάρχει περίπτωση την Τετάρτη εδώ στα βόρεια να έχουμε κάποιες περισσότερες συννεφιές και βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη...
1: θα χιονίσει και την Παρασκευή. Βάλτε πετρέλαιο. Ανοίξτε τα καλοριφέρ.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη λίγο πολύ ο καιρός ίδιος, λίγο βέβαια θα έχουμε μία μικρή επιδείνωση, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια την Πέμπτη 3 του μήνα. Αύριο μπαίνουμε λοιπόν στον Σεπτέμβριο, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα. Τραγούδια. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Φρίκι ιστορία αυτή στην Κυψέλη. Λέει, μην μαλώνετε, παιδιά, λέει, είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει η θερμοκρασία. Εγώ, λέει, πάω θάλασσα.
0: Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
1: Θάλασσα, θάλασσα. Και καλά κάνεις,
0: καλά
1: Όλγα.
0: Καλά κάνεις, Όλγα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Αυτό
1: ακριβώς...
0: ήταν έτοιμος να σε μαλώσει εδώ πέρα που πας θάλασσα. Ήταν έτοιμος.
1: Τι λες, δε φίλε, εγώ είμαι ο.
0: Επειδή έβαλε το κεφάλι μέσα, δεν θέλει άλλους ανθρώπους.
1: Καλοκαιράκια αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά.
0: Μόνο για πάρτι σου.
1: Ήθελα να πω ότι δεν ισχύει για όλους. Εμείς μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στη χειμερινή μας σεζόν, γιατί ξεκίνησε και η εκπομπή στην κανονική της ώρα και έγινε τρίωρη. Και γιατί με όλα αυτά, προετοιμασίες για δε, θήρθω Μητσοτάκης, θα ξανάρθει, δε φορείς κτλ. Εμείς αναγκαστικά μπαίνουμε στη χειμερινή σεζόν. Εσείς, όσο μπορείτε, κρατήστε το καλοκαίρι κυρίως στις καρδιές σας.
0: Εγώ δεν συμφωνώ. Εξακολουθώ να μην συμφωνώ, αλλά δεν θα το κάνω θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με τα δεδομένα που είπαμε, θα επαναλάβουμε, θα υπενθυμίσουμε αναλυτικά τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα και ακόμη και η Θεσσαλία είναι στο γαλάζιο, ακόμη και η κεντρική στερεά. Στο κίτρινο είναι δυτική και ανατολική στερεά Ελλάδα. Είναι δυτική και ανατολική νότια Πελοπόννησος.
1: Γιατί μαθήματα είναι ότι μάθετε,
0: ναι,
1: το έξω,
0: εντάξει, ναι.
1: Και τέλος της εκπομπής κάποιος ακροατής θα πάρει τηλέφωνο
0: γιατί
1: μας.
0: Γιατί άλλες φορές
1: το
0: πώς το επαναλαμβάνουμε? Σήμερα δεν θα το επαναλάβουμε που έχουμε και τρίωρο. Εδώ το επαναλαμβάνουμε όταν είχαμε δύο.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γιατί δεν έχει σημαντικά ευρήματα αυτό σύλλο. Δεν έχει μεγάλο κίνδυνο πέρα από τους τρεις νομούς στην Κρήτη.
0: Εντάξει. Και το 3 είναι σχετικά υψηλό. Πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια.
1: Είναι η μέση κατηγορία κινδύνου.
0: Το κίτρινο, στο οποίο βρίσκονται
1: από
0: και τα περισσότερα
1: και
0: νησιά.
1: Λες και πήρε κάποιος ένα χάρακα και έκανε έτσι μια γραμμή στη μέση της χώρας

0: και από την Στερεά και κάτω έχει τις περισσότερες περιοχές στο κίτρινο, πέρα από τους τρεις νομούς, το ξαναλέω, της Κρήτης, με εξαίρεση τα Χανιά που είναι στο πορτοκαλί.
1: Λοιπόν, η άλλη υπόθεση, μιλούσαμε πριν για Τουρκία, μιλούσαμε για κάποιες δραστηριότητες. Η άλλη υπόθεση που έγινε εκεί στα ανοιχτά της Κυρίνιας σε προβλημάτισε καθόλου, σε απασχόλησε καθόλου?
0: Διότι την παρακολούθησα.
1: Μου δείχνει όλη αυτή η υπόθεση ότι δεν τα καταφέρνουν και πολύ εκεί στη θάλασσα. Με ένα καταμαράν, δεν ξέρω, ταχύπλο, το οποίο κάνει μια γραμμή από τα κατεχόμενα απέναντι στις τουρκικές ακτές και επιστρέφει, όπου έγινε της κακομοίρας, έτσι.
0: Τι κακομοίρας,
1: τουλάχιστον 8 νεκροί και τουλάχιστον 18 αγνοούμενοι.
0: 23 έχω εγώ στην τελευταία ενημέρωση τους αγνοούμενους.
1: Ανέβηκε ο αριθμός των αγνοούμενων, Μπάμπη.
0: 8 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι η ενημέρωση που έχω σε σχέση με αυτό το θέμα.
1: Και φυσικά εκδηλώθηκε πανικός εκεί, χαμός.
0: Τα κλασικά στις τραγωδίες, δεν είχαν τα απαραίτητα σωσίβια για όλους. Ακόμα και για μικρά παιδιά δεν είχαν να τα δώσουν. Βυθίστηκε το καταμαράν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι είχε περισσότερος από ό,τι θα έπρεπε.
1: Λες, ε.
0: Στις τραγωδίες συνήθως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν μικρά, μικρά φάλτσα, τα οποία συνθέτουν στο τέλος την φοβερή εικόνα που οδηγεί σε τραγωδίες όπως αυτή να χαθούν άδικα τόσοι άνθρωποι ξαφνικά στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, πάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα επανέλθουμε με τους τίτλους ειδήσεων, αφού αναφερθήκαμε έτσι σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας.
0: Και σήμερα τι θα κάνουμε, Νίκο, μετά την εκπομπή, εγώ τουλάχιστον, πού θα πάω να κάνω ρεπορτάζ?
1: Νόμιζα να πας να κάνεις τάμα.
0: Έχω κάνει δύο τάματα, το ένα φοράει σένα.
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε, θα σε πάρω και θα πάμε στα σούπερ μάρκετ.
1: Α, να κάνουμε έρευνα.
0: Γιατί ξεκινάει, όχι, ξεκινάει από σήμερα η εφαρμογή. Α. Σήμερα δεν είναι τόσοι 1.700 κωδικοί που θα πρέπει να εμφανιστούν στα σούπερ μάρκετ με
1: χαμηλότερες τιμές? Έχουμε σούπερ μάρκετ δίπλα μας. Θα πάμε, θα τους πούμε, ήρθαμε ελεκτές.
0: Μπράβο, γεια σας, για να κάνουμε μια βόλτα να δούμε τα προϊόντα και τα ράφια σας.
1: Θα τους πούμε, για κοίταμε στα μάτια.
0: Λοιπόν,
1: κοίταμε στα
0: και
1: μάτια.
0: Θυμίσου.
1: Και εξηγήσου, έλεγε το τραγούδι, αλλά εδώ πέρα ένα άλλο κοίταμε στα μάτια από το Βασίλη Λέκα. Θα το θυμηθείς μόλις το ακούσουμε.
0: Για δώσε, γιατί ο Λέκας και αυτός είναι πολύ αγαπημένος.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Δεν υπάρχει. Ο Λέκας δεν υπάρχει, φίλε. Αυτές οι ερμηνείες του είναι.
1: Λέγαμε πριν στην διάρκεια της διακοπής, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι ότι ο Λέκας είναι performer. Από τους λίγους που
0: δεν
1: έχουμε
0: υπάρχει,
1: στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι δηλαδή από τους τραγουδιστές που προτιμώ, ας πούμε, τα live παρά τα στούντιο. Ξέρει να
0: έχει
1: σε ξεσηκώνει.
0: Μια εξαιρετική φωνή, μια μοναδική χρειά, αλλά ταυτόχρονα η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
1: Τα ζει αυτά που τραγουδά. Λοιπόν, βλέπουμε στο μεταξύ εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Στα
1: φεύγουν
0: λιμάνια.
1: Οι αδιούχοι του Σεπτεμβρίου.
0: Δεν τα βλέπω.
1: Σε αντίθεση
0: γεμάτα, τα πλοία, ούτε
1: με αυτά
0: βλέπω.
1: Που λέει. Ήτανε μέσα γεμάτο κόσμο πριν, βρε.
0: Θυμάσαι, Νίκο, αυτά τα ρεπορτάζ του ιδίου συναδέλφου του Σπύρου
1: πριν
0: του
1: δύο
0: Δαξινού.
1: Μήνες.
0: Όχι. Και πριν από την προηγούμενη εβδομάδα που έτρεχε και είχαν τις ουρές που φτάνανε 30 μέτρα και πήγαινε εκεί και έλεγε που θα πάτε κορίτσια και θα πάτε κορίτσια. Εδώ εγώ δεν βλέπω. Βλέπω με το τουφέκι κανένα δυο-τρεις από πίσω.
1: Δε και καλά θέλει να σας αποθαρρύνει. Λοιπόν, θέλει να σας κρατήσει εδώ πέρα να τσεκάρετε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μειωμένες αναμένεται να είναι από σήμερα στα ράφια. Σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης Αγοράς. Αυτά βέβαια τα βαρύγδουπα, εγώ ξέρετε ότι δεν τα μπορώ. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 ως 7%. Όχι κάτι ιδιαίτερο και να ισχύουν για διάστημα.
0: Τώρα, συγγνώμη, ρε φίλε, όταν λες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. 5 και 7 αν είναι σε κάθε προϊόν είναι σημαντικό στο τελικό του καλαθιού. Φίλε.
1: Κάτσε να τελειώσω την πρόταση και θα σου πω. Για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης. Για να δούμε, υπάρχει αυτή η ειδική σήμανση στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δηλαδή, πόσο κάνει το 5 και το 7 το φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και πολύ φοβάμαι ότι με τα τερτύπια που κάνουν τα ολιγοπόλια των μεγάλων αλυσίδων, μπορεί, ξέρεις, ένα τεχνιέντος, ένα προϊόν να έχει τσιμπήσει λίγο πάνω τις προηγούμενες μέρες και μετά αυτό το 5% σε σχέση
0: γι'
1: με το προηγούμενο
0: πάμε,
1: καιρό.
0: Γι' αυτό θα πάμε, Νίκο, να τσεκάρουμε, να δούμε τι κάνουν, γιατί αλήθεια είναι ότι είναι λίγο σε αυτά τους είναι γάτες.
1: Είναι γάτες και όπως έλεγε ο Σπύρος Καλογύρου σε μια ταινία με τον Χρόνη Εξαρχάκο,
0: ναι.
1: Σου είπα να πληρώνεις τις δόσεις του, Χρόνη. Είναι ανηλαίης η έμπορη.
0: Μπράβο, είναι ανηλαίης.
1: Είναι ανηλαίης.
0: Απλώς εγώ θέλω να πω ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια να υπάρξει μείωση σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Αν αυτή είναι πραγματική και την δούμε να συμβαίνει, είναι σημαντική οικονομία στο καλαθάκι που γεμίζουμε κάθε μέρα από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι τιμές, και το έχουμε ξαναπεί, η ακρίβεια είναι ένα πεδίο στο οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει, παρά τις όποιες προσπάθειες, κατορθώσει να πετύχει νίκη. Νίκη για τον καταναλωτή.
1: Και βέβαια εξαρτάται όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο κύκλος της ακρίβειας και από τα καύσιμα, από την κίνηση.
0: Λοιπόν, εκεί σήμερα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Και ενώ με τον Νίκο τσεκάρουμε ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά βενζινάδικα για να δούμε πώς πάνε οι τιμές, εγώ στα δύο από τα τρία βορειοδυτικά που περνάω καθημερινά βενζινάδικα είδα την τιμή στο ντίζελ, αντί να πέφτει όπως περιμέναμε ότι θα πέσει, να ανεβαίνει και να προσεγγίζει πάλι τα 2 ευρώ.
1: Εγώ σήμερα στο χαρακτηριστικό βενζινάδικο, το οποίο βλέπω νωρίς το πρωί στη Βασιλίση Όλγας, είδα το ντίζελ να έχει κατέβει από τα 19 κάτι στα 18,88. Μου έκανε μια θετική εντύπωση. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, Μπάμπη, και ήθελα να το πω τώρα μου το θύμισες, είναι ότι το Σάββατο κινούμενος προς τα ανατολικά του νομού, Σταυρό και λοιπά, προς τα εκεί, Ολυμπιάδα, κατέβηκα από τον δρόμο τον Παλιό. Από τον δρόμο τον Παλιό.
0: Κατέβηκα, γιατί πήγες από τον Παλιό?
1: Κατέβηκα από Άγιο Βασίλειο και λοιπά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει ότι πολλοί αποφεύγουν την περιφερειακή με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για λόγους ασφάλειας, για λόγους ψυχικής διαταραχής.
0: Α, γι' αυτό είπες δεν θα βγω.
1: Λοιπόν, και επειδή σε εμάς, κοίταξε, ανατολικά λείπει, απουσιάζει πάρα πολύ. Εδώ τώρα βέβαια θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Απουσιάζει πάρα πολύ η εθνική, ένας καλός οδικός άξονας που να κινείται στα βόρεια της Χαλκιδικής προς Πολύγυρο.
0: Από τα ανατολικά, ρε φίλε, όλα τα ανατολικά τα έχουν.
1: Κοίταξε, όχι, Μπάμπη, δεν αναφέρομαι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, βρε σταμάτα. Αναφέρομαι στα ανατολικά του νομού, όπου ξέρεις πολύ καλά ότι.
0: Έχει την Εγνατία και πηγαίνεις από την Εγνατία.
1: Η εθνική προσπολίγυρο. Ναι. Μιλάω για αυτόν τον άξονα. Εθνική προσπολίγυρο και από βασιλικά, γαλάτιστα κλπ. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Το συζητάνε εδώ πολλά χρόνια. Το οποίο μάλιστα θα ήταν η συνέχεια της ανατολικής εξωτερικής περιφερειακής. Αυτό που λένε πολλοί ότι δεν έγινε λόγω ότι προκρίθηκε ως λύση το flyover και δεν έγινε ανατολική εξωτερική. Αυτή λοιπόν θα οδηγούσε όλους τους Θεσσαλονικούς που μένουν στα ανατολικά να μην κάνουν όλο το γύρο της πόλης για να βγουν Τιτάν, ναι. Εγνατία κλπ. Έτσι λοιπόν και εγώ πολλές φορές, γιατί χιλιομετρικά βολεύει, πάμε κατευθείαν από Πανόραμα, κατεβαίνουμε Άγιο Βασίλειο και πίσω. Ναι.
0: Το λέω γιατί και η κίνηση όμως στην παλιά Εθνική, στα δύο ρεύματα, αναλόγως τι θα βρεις και νταλίκες, ναι, και ιστορίες, ναι. Πέρα από το βαθμό επικινδυνότητας, πολλές φορές έχει καθυστερήσεις.
1: Όχι, νταλίκες δεν είχε καθόλου, δεν είχε ούτε μία. Και η αλήθεια είναι ότι βάζουμε στο μυαλό μας και το ότι περνάμε πολλά χωριά, ότι πρέπει να κόβεις ταχύτητα. Ότι μπορεί να πέσεις πίσω από ένα όχημα αργό.
0: Μπράβο, και
1: λοιπά.
0: Και να σε πάει,
1: ναι,
0: καροτσάκι.
1: Να σε πάει καροτσάκι. Τέλος πάντων, είναι τώρα τελευταία κανένα δύο φορές που το προτιμήσαμε αυτό το δρομολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι τα βενζινάδικα που περνούσαμε όλα εκεί στις λίμνες του Λαγκαδά κατά μήκος είχαν κατά τι, έστω και λίγο, χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα από ότι τα βενζινάδικα εντός του Πολεοδομικού Ιστού της Θεσσαλονίκης.
0: Ενώ το σύνηθες είναι εντύπωση. Το αντίθετο.
1: Ναι, αυτό μου
0: το
1: έκανε εντύπωση.
0: Το σύνηθες είναι ότι στην πόλη τα βρίσκεις πιο φτηνά και έξω τα βρίσκεις πιο ακριβά.
1: Τα περισσότερα βενζινάδικα εκεί επί της παλιάς Εθνικής προς Καβάλα είχαν χαμηλότερες τιμές.
0: Δεν ξέρω, εγώ περιμένω πώς και πώς γυρίζοντας από τις διακοπές από την προηγούμενη εβδομάδα να βρω χαμηλότερες τιμές και δεν τις βρίσκω και σου ξαναλέω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί είδα αύξηση σε δύο και λέω καλά θα μας τρελάνε ρε παιδάκι μου αντί να πέφτουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι. Για να δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, αυτά με τα καύσιμα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πιάσαμε λίγο νωρίτερα. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ. Γιατί από εκεί θα γίνει η κύρια προμήθειά μας, έτσι, για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αμυντικής κατεύθυνσης, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Προκειμένου δηλαδή να υπάρχει ένας θόλος. Ναι. Θόλος, αντιεροπορικός,
0: αυτό που έχουμε δει και στον πόλεμο εκεί ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ με τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς.
1: Εγώ άλλο θέλω. Ενεργοποιήσει
0: εγώ άλλο θέλω να. Σε άλλο να μας δώσει τα φώτα σου, Νίκο. Αυτό τώρα το αντιλαμβανόμαστε. Θα είναι πολυεπίπεδο για να μπορούμε να ρίχνουμε τους πυράβλους γιατί αλλάζει η μορφή του πολέμου.
1: Πυράβλους, ντρόουν.
0: Τι θα γίνει με τα ντρόουν, Νίκο, που οι Τούρκοι τα ξαποστέλνουν πάνω από το Αιγαίο και εμείς χρειάζεται να τα αναγνωρίσουμε και να σηκώσουμε F-16 και να χρυσοπληρώσουμε τα καύσιμα για να στείλουμε τις υπερσύγχρονες αυτές τις πλατφόρμες για να αντιμετωπίσουν ένα ντρόν το οποίο είναι της πλάκας σε σχέση με το κόστος που κάνει δουλειά.
1: Γι' αυτό χρειάζονται, ναι, ένας ηλεκτρονικός πόλεμος έτσι ώστε αυτά να μην μπορούν να δράσουν εξ αρχής.
0: Μπράβο, ξέρεις, δηλαδή να υπάρχει ένας τρόπος να μπλοκάρουν τα συστήματά τους για να μην σηκωθεί τώρα το F-16 να κυνηγήσει τώρα τον ντρόν.
1: Και κοίταξε, υπάρχει και ένα αμυντικό δόγμα. Εντάξει, στο να είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να αναχαιτήσεις μέχρι τέλους και με τον κίνδυνο ρήψης ενός επανδρομένου αεροσκάφους. Αλλά ίσως για να συμμαζευτούν κάποια drones, βέβαια δεν ξέρουμε σε όλα ακριβώς τι συμβαίνει, κάποια drones, 2-3,
0: ήταν πολύ πιο εύκολο
1: να τα έριχνες έτσι ώστε να
0: μην έστελες και το μήνυμα
1: να μην φοβάσαι, ναι, να ρίξεις drones. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτό το κρούσμα που είχαμε πριν από λίγες μέρες μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης,
0: που λες και πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο που λένε κάποιοι,
1: είχαμε και ένα άλλο πάλι κρούσμα με ένα drone που μπαινόβγαινε εκεί πάνω από τη Λέσβο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Είχαμε και δεύτερη τέτοια περίπτωση. Πάμε τώρα εκεί στον κόλπο.
0: Για να δούμε, γιατί με τους Τούρκους δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι καλά έτσι κι αλλιώς και στα στενά του Ορμούζ. Έτσι δεν τελειώνει εκεί το πανηγύρι. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Όταν εγώ σου λέω ότι πάμε στο χειμώνα, δεν με πιστεύεις.
1: Άντε πάλι.
0: Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχου, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση στα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές.
1: Βλέπουμε λοιπόν να εμπλέκουν κάποιοι και την Ιορδανία μέσα σε αυτά τα σχέδιά τους. Αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα Μάκη.
0: Πού είσαι Μάκη?
1: Να συνεχίσουμε με τα στενά του Ορμούζ. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων εκεί από τα στενά μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον πλοίων. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια, στηρίζουν το καθεστώς, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας με κυρώσεις. Μέσα στη G20 βέβαια βρίσκεται και η Τουρκία του κύριου Ερντογάν, μέσα στα 20 μεγαλύτερα ΑΕΠ του κόσμου. Και να δούμε αν κύριε Μπέσεντ, Υπουργέ Οικονομικών των Αμερικανών, θα τηρήσουν αυτήν την προτροπή σου οι γείτονες του κυρίου Ερντογάν που τόσο αγαπά ο πρόεδρός σας. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, απευθύνοντας έκκληση να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση που συζητήσαμε και νωρίτερα, κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να κάνουν και χρήση ναρκωτικών. Άνδρες ομάδας Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τη 15χρονη κόρη τους, τους δύο γιους τους ηλικίας 12 και 19 και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοούμενων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς μέχρι τώρα, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος.
1: Δεν το ήξερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι είχαμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία και οι ψηφοφόροι, λέει, απέρριψαν την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικράτησε το όχι με ποσοστό 52,8%.
0: Και να κλείνουμε και με τις διεθνείς ειδήσεις, με δύο ειδήσεις που αφορούν φυσικά φαινόμενα. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορία 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα.
1: Ούτε
0: 205 χιλιόμετρα την ώρα άνεμη, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές, πρόσεξε έτσι, του Grand Canyon στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μία από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη, και όμως ξαφνική πλημμύρα που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και επειδή η αναφορά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, να στείλουμε την καλημέρα και τα χαιρετίσματα και στην Κατερίνα Τσιχατσταμάτη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει, μια που επιστρέψαμε στην πρωινή αναφορά. Ο Θείος Τάσος πού είναι? Θα μας ακούσει, λέει, αν στείλουμε χαιρετίσματα.
0: Θα σας ακούσει, τουλάχιστον θα τα μεταφέρουμε εμείς. Κοίταξε, ο Θείος Τάσος είναι εντός Ελλάδος, οπότε είναι σε άλλη ζώνη χρονική. Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι, λοιπόν, Κατερίνα,
0: κάνει και διακοπές, άστε το να κοιμηθεί.
1: Ότι είναι εδώ, ότι διακοπάρει σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, αλλά αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανέβει προς τα βόρεια, να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε πει ότι με κάποιο τρόπο θα τον ψήσουμε να έρθει εδώ να τον έχουμε live, να τον ακούσουμε και διαζώσεις.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, χθες ευχήθηκες σε Αλέξανδρους και Αλεξάνδρες.
1: Ναι, ευχήθηκα.
0: Ωραία, έχεις πολλούς.
1: Είναι περισσότεροι τελικά από ό,τι υπολόγιζα.
0: Είναι αρκετοί. Οπότε το τραγουδάκι αυτό, το οποίο συνηθίζουμε να το ακούμε έτσι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες,
1: ναι,
0: θα το ακούσουμε και τώρα. Κάτι θέλεις να μου πεις? Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε σένα, φίλε. Θέλω να στείλω την καλημέρα και στο φίλο τον Θοδωρή τον Ιωάννου.
0: Ωραία, στείλε.
1: Καλημέρα σας, λέει, κύριε. Καλή σεζόν με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Θοδωρή. Και είχαμε βέβαια αλλίωση αποτελέσματος στο Βόλο το Σάββατο. Δεν ξέρω αν ταξίδεψες μέχρι εκεί, Θοδωρή. Έπαιξε ο Ηρακλής με τον Βόλο και είχε πολύ κόσμο η Ηρακλήδης. Τουλάχιστον το γλεντάνε το εφετινό της επιστροφής τους. Προηγήθηκε ο Ηρακλής, αποβλήθηκε ο προπονητής τους με κόκκινη και υπήρξε ένα γκολ που δεν ήταν και σίγουρο ότι η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή. Γι' αυτό, σε αυτό κάνει αναφορά ο Θοδωρής. Πάντως, Θοδωρή, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σίγουρα η εμφάνιση του Ηρακλή δεν έχει καμία σχέση με τις δύο προηγούμενες που είχαμε δει και είχαν λίγο τρομάξει και εσάς, αλλά και τους υπόλοιπους που τον Ηρακλή τον γουστάρουμε και τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους τους σημερινούς αλέκους. Λέει κάποιο το τραγούδι: «Μα είμαι φτωχός και ταπεινός, ένας Αλέξανδρος σημερινός. Αλέκο με φωνάζουνε και δεν με λογαριάζουν».
1: Ωραία, φίλε. Ωραία ιστορία. Για πάμε να την ακούσουμε.
0: Σταύρος Κουγιουμτζής και Γιώργος Νταλάρας.

0: Αναφερόμασταν στους συντελεστές, δεν αναφέρθηκα στη στιχουργό που είναι η αξεπέραστη Σότια Τσότου σε αυτό το τραγούδι.
1: Άκουσες Αργύρη, γιατί νομίζω ότι εγώ μέσα από την καρδιά μου θα το αφαιρούσα στον Αργύρη το Δούμπλατζ, είναι από τα κομμάτια που νομίζω ότι του αρέσουν ιδιαίτερα.
0: Αργύρης, αν και όχι Αλέξανδρος, έτσι.
1: Αργύρης και όχι Αλέκος. Ε, και το Αλέκος έχει ταυτιστεί με έναν τύπο που την κάνει. Που την κάνει. Πού Σαλέκο, κάνεις Σαλέκο, που πας Σαλέκο.
0: Τώρα αν με ακούει, αν μας ακούει ο θείος Τάσος, θα θυμάται και τον θείο μας τον Αλέκο εκεί στην Ξάνθη, μια που μιλάμε για Αλέκους. Λοιπόν, πάμε.
1: Αυτό δεν το γνωρίσαμε. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε, γιατί έχουμε και σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης προγραμματισμένες. Σήμερα έχει κληρώσει στην περιοχή Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Πάρα πολλές ώρες, καταναλωτές επί των οδών Περικλέους Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάτη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογγίου και την οδό Πεύκων. Το ξαναλέω, πρόκειται για τον Δήμο Ωραιοκάστρου από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Σήμερα τελειώνουν και οι θερινές οι εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν τις πήρε κάποιος χαμπάρι, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε εκείνη την εποχή που κυρίως προσπαθείς να έχεις συγκεντρώσει τα χρήματα τα απαιτούμενα για να πας κάπου διακοπές. Βλέπεις ταυτόχρονα αριστερά και δεξιά να περνούν κάτι ετικέτες που λένε εκπτώσεις θερινές τόσο τις 100 κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι δεν τις αξιοποιούμε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις διακοπές μας και ταυτόχρονα να κάνουμε και ψώνια.
0: Νομίζω ότι οι εκπτώσεις, εκτός αν πρόκειται να ψωνίσεις κάτι για κάποιον που γιορτάζει, να, όπως θες, καλή ώρα κλπ. Εξαντλούνται η ζήτηση, πρώτα απ' όλα εξαντλούνται τα προϊόντα κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά εξαντλείται η ζήτηση μέχρι να φύγεις για διακοπές. Δηλαδή φροντίζουν όλοι να κάνουν τις προετοιμασίες τους κλπ.
1: Τα φίλε, έρχεται ο χειμώνας.
0: Εκεί δηλαδή μέχρι το πολύ, μέχρι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, είμαστε όμως και 59 και νομίζω ότι επανέρχεται μετά από μακρύ διάστημα απουσίας,
1: ναι,
0: Νίκη Χατζηδημητρίου. Νομίζω.
1: Για να δούμε, μείνετε συντονισμένοι.
0: Θα το επιβεβαιώσουμε.
1: Μετά το δελτίο επιστρέφουμε. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Νίκος Λαδιανός,
0: Μπάμπη Τζιομπάνογλου
1: και Σοφία Σακαλή.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα, φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλεί τα Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μια Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας και τους 98,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα, η κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. Και ευτυχώς ερχόμαστε από ένα Σαββατοκυριακό που μπορέσαμε να πάρουμε μια ανάσα. Έτσι, μετά τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περάσαμε την περασμένη εβδομάδα, με τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία και όλα αυτά, νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο ήταν ευνοϊκό και για αυτούς που ήταν μέσα που παρέμειναν στην πόλη, αλλά και για αυτούς οι οποίοι φρόντισαν να φύγουν για τα παράλια. Και ήταν πάρα πολύς ο κόσμος χθες στα παράλια. Σας το λέω γιατί χρειάστηκε για τις ανάγκες ρεπορτάζ να βρεθώ στα παράλια του Δήμου Αγιάς. Πάρα πολύ κόσμο και επίσης πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Να το σημειώσουμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν απόλαυση. Βαγγέλης Βούλγαρης, έτσι μετά από καιρό συναντιόμαστε ραδιοφωνικά. Βαγγέλης Βούλγαρης στην ρύθμιση του ήχου. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου υπογράφει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής μας. Ξεκινάμε τώρα. Δεν έχουμε συνηθίσει βεβαίως τις τελευταίες μόνο μέρες, τα λέμε από αυτή τη συχνότητα, αντικαθεστώντας τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Γιάτσο, ο οποίος είναι σε άδεια. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι τελευταίοι να επιστρέφουν, νομίζω. Και στο λιμάνι του Πειραιά είχε πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ήταν περισσότεροι αυτοί που επέστρεφαν.

Λοιπόν, όπως βλέπω την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα θα έχουμε για την περιοχή της Θεσσαλίας θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ έχουμε υψηλό δείκτη επικινδυνότητας όσον αφορά την Θεσσαλία. Στην περιοχή αρμοδιότητας η ευθύνη, όπως θέλετε πέστε το λέμε, του Δασαρχείου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η υπόλοιπη Θεσσαλία και συγκεκριμένα οι περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, που την περασμένη εβδομάδα ήταν στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή δηλαδή, έχουν πέσει τώρα στην κατηγορία 2. Κάτι είναι και αυτό, έτσι. Σημαντικό, ήταν στη διαρκώς επιφυλακή οι υπηρεσίες. Απαγορεύονταν η διέλευση παραμονή σε περιοχές Natura, σε δάση και όλα αυτά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, για να δω, είχαμε... στην περιοχή των Ιωαννίνων, Ήπειρο βλέπω, είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον Ιδράργυρο να δείχνει 37,8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, σας λέω, έχω μπροστά μου και το δελτίο από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέχρι 35 η θερμοκρασία σήμερα. Πάντως, αυτή την ώρα, εγώ θα το λέω, δεν έχω συνηθίσει να είμαι τόσο πρωινή στο ραδιόφωνο, αλλά το πρωινό ξύπνημα αξίζει μόνο και μόνο για να απολαύσει τη δροσιά αυτών των ωρών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν από την ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΤΕΚΟ, και να δώσουμε και το τηλεφωνό μας, ο αριθμός του Viber 6930 078 326 6930 078 326. Να ακούσουμε την καλημέρα σας, να ακούσουμε το σχολείο σας, να ακούσουμε την παρατήρησή σας. Τα μικρόφωνά μας, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για να αλληλεπιδρούμε. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα, θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αναλυτικά. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης. Χτες ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του, την Κυριακάτικη, ανάρτησή του ανέφερε ότι θα βρίσκεται λοιπόν στη ΔΕΘ και θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Θα βρίσκεται λοιπόν στη ΔΕΘ και θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.

κολποσκοπήσεις στις κάλπες που έχουμε μπροστά μας, όποτε και, και αν αυτές γίνουν. Αντιδράσεις βεβαίως από την αντιπολίτευση, η οποία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μιλούν για μέτρα ασπιρίνη που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σε καμία περίπτωση την ακρίβεια. Επίσης να σας πω ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή και η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τη λίστα να περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Θα το δούμε αναλυτικότερα το θέμα αυτό και στη συνέχεια, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Να πάμε, αφού είμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πω επίσης ότι τα ρεπορτάζ τα τελευταία αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, σχεδιάζει την ανακοίνωση του νέου κόμματός του λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών. Σε συνέντευξη του διευθυντή του γραφείου τύπου του, του κυρίου Νίκου Τσούτσια, ο κύριος Τσούτσιας εξαπέλυσε βέλη προς τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας μεταξύ άλλων πως πλέον η Νέα Δημοκρατία είναι το σημειτικό Πασόκ με λίγο από το παλιό Λάος. Να πούμε ότι οι κινήσεις του κυρίου Σαμαρά βρίσκονται σαφώς εδώ και καιρό τώρα στο ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους με στελέχη της παράταξης και με πρώην υπουργούς και βουλευτές. Βλέπω επίσης σήμερα στο online, σε διαβάζω συγκεκριμένα, και το λέω αυτό έτσι τώρα, κάνω αναφορά σε αυτό γιατί αναφερθήκαμε στο τι λέει το ρεπορτάζ για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Δύο πρόσωπα λοιπόν αναφέρει το ρεπορτάζ, το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Απόστολος Ράιδος. Δύο πρόσωπα με ισχυρό εκλογικό αποτύπωμα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της σεναριολογίας που συνοδεύει τις εργασίες για το επόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για τον πολιτικό φορέα που φέρεται να προετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Πρόκειται λοιπόν για την πρώην βουλευτή Στέλλα Μπίζου και τον Σάκη Παιδί, υποψήφιο στις τελευταίες εκλογές, και οι δύο βρέθηκαν στην πρώτη εξάδα της γαλάζιας σταυροδοσίας στη Λάρισα, αναφέρει το δημοσίευμα, και τα ονόματά τους έχουν επανέλθει δυναμικά στην πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, τι λέει τώρα το ρεπορτάζ, ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Παιδί με το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά, αλλά η συνάντηση αυτή, σύμφωνα πάντα έτσι με το δημοσίευμα του Λάρισα, δεν φαίνεται να έχει μεταβάλει τον πολιτικό προσανατολισμό του κυρίου Παιδί, ο οποίος παραμένει στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι δείχνουν όλα. Πιο σύνθετα λέει είναι τα πράγματα όσον αφορά την κυρία Μπίζιου. Το όνομά της επανέρχεται με ένταση στα δημοσιεύματα για το σχεδιασμό του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα υπήρχαν δημοσιεύματα τον περασμένο Ιούλιο που έλεγαν ότι ήταν κλειδωμένη η υποψηφιότητά της. Πάντως από την ίδια από την πλευρά της πρώην βουλευτού ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται βεβαίως κάτι, αν και υπάρχει βαθιά σχέση της κυρίας Μπίζιου με τον κύριο Σαμαρά, έχει πολιτικό βάθος χρόνου. Μάλιστα. Θα δούμε. Όσο έχουμε έτσι μπροστά μας το ορόσημο που λέγεται εκλογές, τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ τα φουντώνει για τις κινήσεις των κομμάτων, για τις κινήσεις που αφορούν τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, για το πού και πώς θα κινηθούν υποψήφοι, ονόματα θα πέφτουν και θα αποσύρονται από το τραπέζι. Έχουμε αρκετή δουλειά μέχρι και τις εκλογές. Βεβαίως αρκετή δουλειά να έχουν και κυβέρνηση, αντιπολίτευση επίσης, να έχουν τα προγράμματά τους, να... και να έχουμε βεβαίως και

υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, να μην δούμε και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παραμένουν εξαγγελίες από όλες τις πλευρές. Μιλάω. Λοιπόν, να πάμε, Βαγγέλη μου, στην πρώτη μουσική καλημέρα για τους ακροατές μας και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί μας. Εσείς είπαμε συντονισμένοι στους 98,3. Πρώτη μουσική καλημέρα για όλους εσάς και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, ωστόσο πριν περάσουμε έτσι στην επικαιρότητα, να κάνουμε το καθιερωμένο μας ταξίδι στο χρόνο, να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν σήμερα στο πέρασμα των αιώνων. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Αυγούστου του 1922, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που έβαλαν οι τουρκικές αρχές. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Ήταν 31 Αυγούστου του 1923 όταν οι Ιταλοί βομβάρδισαν και κατέλαβαν την Κέρκυρα. 31 Αυγούστου του 1933 εγκαινιάστηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Σαν σήμερα, το 1980, ιδρύεται στο Γκστάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα, με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Σαν σήμερα, το 1997, σε τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. 31 Αυγούστου του 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Σαν σήμερα το 1870 γεννήθηκε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των παιδιών που αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την νοητική τους ανάπτυξη. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον, ενώ σαν σήμερα το 1949 ο Αμερικανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1847 ο Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός επί όθωνος Ιωάννης Κολέτης, και το 1973 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ.

0: says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna.
1: Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, έτσι για να έρθουμε στα θέματα της επικαιρότητας, στους 8 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο του επιβατικού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας. 18 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του λεγόμενου Υπουργού Δημοσίων Έργων του ψευδοκράτους, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 241 άτομα. Το πλοίο ναυάγησε το μεσημέρι, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας. Το πλοίο βρίσκεται σε βάθος πλέον 500 μέτρων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται στις περιοχές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Στο σημείο αναμένεται να φτάσει και πλοίο από την Τουρκία, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τους 18 αγνοωμένους. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρονται, ενώ το πλοίο βρίσκονταν εν πλώ, χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα και την ώρα που ο καπετάνιος προσπαθούσε να το επαναφέρει, ακολούθησε δεύτερο κύμα με αποτέλεσμα να μπει νερό στο πλοίο. Και από εκεί και ύστερα δεν αποφάσισε να μην γυρίσει, να γυρίσει, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Το πλοίο έπαιρνε όλο και περισσότερα νερά, το κακό δεν άργησε να γίνει. Οι εικόνες που βλέπαμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, άλλοι πάλι ήταν σκαρφαλωμένοι πάνω στο αναποδογυρισμένο πλοίο πριν αυτό βυθιστεί. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι δεν δόθηκαν σωσίβια, ο καθένας ό,τι μπορούσε έκανε για να γλιτώσει. Δεν μοίρασαν, λέει, σωσίβια, παρότι ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν παιδιά και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν κολύμπι. Μάλιστα, λέει, είχαν αντιληφθεί από νωρίς ότι στο καταμαράν έμπαιναν νερό, ενημέρωσαν το πλήρωμα και εκείνοι τους απάντησαν πως ήταν συνηθισμένοι, πως είναι συνηθισμένοι να βλέπουν κάτι τέτοιο και πως αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτά όμως είναι τα αποτελέσματα τώρα, έτσι. Μετράμε νεκρούς, 8 νεκρούς και 18 ανθρώπους να αγνοούνται.

Λέγαμε επίσης, για να έρθουμε λίγο τώρα στα δικά μας, ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία, η εθνική συμφωνία, αν θέλετε, κυβέρνησης και αγοράς, για την μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Λοιπόν, από αλεύρι, γάλα, κρεατικά, μέχρι σαμπουάν, απορρυπαντικά, σχολικά είδη. Η μείωση λοιπόν από 5 έως 7%. Όπως αναφέρει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ του Earth News, για να δούμε λίγο αναλυτικότερα τι προβλέπετε. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί με μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Μάλιστα.

Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες, την βδομαδιαία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Μάλιστα, ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία ως εθνική κοινωνική συμφωνία για τη στήριξη των νοικοκυριών. Είπαμε ότι οι μειώσεις κυμαίνονται από 5-7% σε επιμέρους προϊόντα, οι μειώσεις φτάνουν και το 30%, ενώ η διάρκεια της πρωτοβουλίας κυμαίνεται από 2-4 μήνες ανάλογα με τον κωδικό και τη συμμετέχουσα επιχείρηση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ένταξη προϊόντων επωνύμων, όχι μόνο επώνυμων, όχι μόνο προϊόντων ετικέτας, προκειμένου οι μειώσεις, έτσι προϊόντα τα οποία προτιμούν τα ελληνικά νοικοκυριά, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν και βασικά προϊόντα του καθημερινού καλαθιού. Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούμε να ενημερωνόμαστε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μέσω λοιπόν της πλατφόρμας αυτής παρέχεται ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Για τα επώνυμα προϊόντα αποτυπώνεται και το εύρος της μείωσης, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα. Είπαμε ότι η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από 2-4 μήνες. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για δίμηνη συμμετοχή προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη. Μάλιστα, για να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη, για να δούμε τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν στο καλάθι του νοικοκυριού τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, οι αγορές στο σούπερ μάρκετ. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους του ελληνικού νοικοκυριού και, όπως σας έλεγα, βεβαίως και η ακρίβεια, καθώς στα μέσα του μήνα τα περισσότερα νοικοκυριά βλέπουν το μηνιαίο εισόδημα να εξαφανίζεται, να χαμηλώνει υπερβολικά τόσο ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο υπόλοιπο μισό του μήνα, αν όχι να εξαφανίζεται. Έτσι.

0: dust in your lungs.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τον τοπικό τύπο, να ρίξουμε μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα. Βεβαίως, ξεκινάμε με την Ελευθερία. Στις Ράγες, η δίκη των Τεμπών. Πρώτοι μάρτυρες που καταθέτουν η οικογένεια Κουτσούμπα και οι 179 συγγενείς των θυμάτων. Η Ελευθερία αποκαλύπτει τον διάλογο για τη στάση στο Μεζούρλο και το ένιγμα των χαμένων 11 λεπτών. Σε λίγες μέρες η δίκη, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσει. Το θέμα των Τεμπών ήρθε στην επικαιρότητα έντονα αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε μάλλον, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, με αφορμή και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, όπου παρέστησαν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ο κύριος Ψαρόπουλος, ο κύριος Ασλανίδης, ζητώντας να λάβουν απαντήσεις από τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, για την ανάθεση που έγινε και την εκτέλεση εργασιών στο Κουλούρι, εκεί που μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια των άμαξης στοιχειών, από εταιρεία Γερανών. Μετά και ένα σχετικό δημοσίευμα από την εφημερίδα Documento. Το θέμα αυτό πάντως ο κύριος Αγοραστός παρέστη διαδικτυακά στη συνεδρίαση και είπε ότι είναι στη διάθεση, θυμίζω, των γονέων να τους δώσει όποια απάντηση θέλουν, όποια απάντηση σε όποιο, απάντηση σε όποιο ερώτημα διατυπώνουν, αλλά επιθυμεί αυτό να γίνει σε προσωπική βάση, ιδιωτικά και μακριά από τις κάμερες, προκειμένου το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην μετατρέπεται σε καμία περίπτωση σε ανακριτικό όργανο και σε δικαστήριο. Κάτι το οποίο αρνήθηκαν, ο κύριος Ψαρόπουλος είπε χαρακτηριστικά, οι γονείς το αρνήθηκαν, ο κύριος Ψαρόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι είμαστε πλέον αντίδικοι, κύριε Αγοραστέ. Πάντως το θέμα αποτέλεσε αφορμή για μια να εκδηλωθεί νέα κόντρα, μάλλον να έχουμε ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ κουρέτα Αγοραστού, σκληρές ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, και αναμένεται η επόμενη συνεδρίαση, την οποία προανήγγειλε ο κύριος Κουρέτας και στην οποία, όπως είπα, θα καλέσει ο ίδιος τον κύριο Αγοραστό και τους γονείς για να δοθούν απαντήσεις. Λοιπόν, επανέρχομαι στην πρώτη σελίδα της Ελευθερίας. Λοιπόν, γιορτάζονται 145 χρόνια ελευθερίας της πόλης, εβδομάδα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. Θανάσης Μαμάκος, χρέος μας, μια Λάρισα πιο δυνατή. Το μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων για τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση. Άγριο ξύλο με τη Δία στα Ταμπάκικα, πατέρας, γιος και φίλος του στον εισαγγελέα, μετά την άρνηση για αστυνομικό έλεγχο. 5,6 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους, μαύρη πρωτιά για τη Θεσσαλία, με τη μεγαλύτερη ζημιά από Ευλογιά και Πανόλη. 706 εκμεταλλεύσεις παίρνουν το 33% του πακέτου των 16,84 εκατομμυρίων ευρώ. Με αγιασμό ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, αύριο η καθιερωμένη τελετή για τη νέα χρονιά στο Δήμο. Ο Γιάννης Κουτσιώρας, θεσσαλάρχης της Ελλάς. Αλέξης Τσίπρας, το πρόγραμμα και οι θέσεις να φτάσουν παντού. Και νέες θέσεις στο πρότυπο ΓΕΛ Λάρισα, συμπληρωματικές εξετάσεις για τις τάξεις Β και Γ Λυκείου. Μπανάνες Βελίκας. Ο 86χρονος Κωνσταντίνος Χοδροδήμος δημιούργησε μια μικρή φυτεία στα παράλια του νομού Λάρισας. Πώς ξεκίνησε και τι ποσότητες παράγει σήμερα? Πήρε ένα κλονάρι, λέει, από την Ζάκυνθο πριν από 15 χρόνια και σήμερα διαθέτει 45 μπανανιές που καρποφορούν δύο φορές το χρόνο, ταΐζοντας όλη την οικογένειά του και τη γειτονιά. Μάλιστα, ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Πολύ καλύτερη ακόμη πρωτοβουλία του κυρίου Χονροδήμου. Χτίζοντας το μέλλον με υγιή, φοιτητές, καθηγητές και μάστορες ενώσαν τα χέρια τους, αναστηλώνοντας μια αιωνόβια αγροτική αποθήκη και αναβιώνοντας μια τεχνική που χάνεται στο Βασιλείο Φαρσάλων. Έγινε αυτό. Δημήτρης Ευθυμίου δεν έμαθα να είμαι θεατής. Κίνδυνος από αδέσποτα στους δρόμους της Αγιάς. Εστίαση 360 μοίρες. Σήμερα στο Μήλο του Παπά. Είναι μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μήλο, όπου θα τεθούν επιτάπητος τα προβλήματα στο χώρο της εστίασης. Αγιώτικο πανηγύρι και γιορτή Μήλου. 21η γιορτή Μήλου. Καταβολή επιδομάτων από Δήπα και Εύκα. Πουρναριώτες, ρεκόρ συμμετοχή στο Αντάμωμα. Η Γιώτα Γρήβα αύριο στους Αγίους Αναργύρους. Τρεις μέρες γεμάτες κόμιξ και μουσική και όνειρο πρόκρισης απέναντι σε Ολυμπιακό. Ο Φριδόπουλος να εκμεταλλευτούμε τις πιθανότητές μας.

Και κύριοι, γιατί η ώρα πλησιάζει και 8 και πρέπει να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από τη Διεθνή και Εθνική Επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν στον κόσμο και κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Νέο τοπίο στα σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε ράφια, στα ράφια σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Εθνική πρωτοβουλία για να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Από τον Πεζεστένη στην Νεάπολη, ιστορία του παζαριού. Όλυμπος συλλέχθηκαν 650 κιλά σκουπιδιών στα τέλη Ιουλίου. Επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε αυτοκτονία. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε λίγα δευτερόλεπτα. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοουμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη ματιά στον αθηναϊκό τύπο. Θα τα δείτε και αναλυτικότερα στην εκπομπή που ακολουθεί με τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα. Λοιπόν, τα νέα, κεντρικό θέμα ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. Η απογευματινή μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελεύθερος τύπος. Πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Στις βαλίτσες της ΔΕΘ μέτρα άνω των 1,7 δις και επιξίδα τετραετίας. Μανιφέστο συντηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα. Κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπο του πρώην Πρωθυπουργού. Η Εστία γράφει πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόουν και αλλιευτικά πειρατές. Πολίτη καλακωνίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Απόβαση Θεσσαλονίκη, το σχέδιο Μητσοτάκη, Σφίνα Τσίπρα, ο διμέτωπος Ανδρουλάκη και το κράστες της Καριστιανού. Τι θα πουν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης.

Και να κλείσουμε με τη δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφυκτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. SOS για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο 1η Σεπτεμβρίου, πώς η επιτάχυνση της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε καρμανιόλα. Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, την σύντομη αναφορά μας έτσι στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Επαναλαμβάνω, θα τα δείτε και αναλυτικότερα στην εκπομπή που ακολουθεί.

Παρουσιάζοντας τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Ελευθερία είναι το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση. Στο φως της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι η εφημερίδα ντοκουμέντο στοιχεία για το φαγοπότι που στήθηκε στην υπόθεση αυτή, μετά στη διαχείριση του τόπου της τραγωδίας, το περίφημο πάζωμα, όπως λέμε. Ήδη είχε προηγηθεί, όπως σας έλεγα, την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Κυριακή, δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας για εξωπραγματικές αμοιβές σε εταιρεία Φάντασμα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με νέο δημοσίευμα, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα και email, η Τσαπατόρης ΙΚΕ είναι η εταιρεία γερανών που ανέλαβε τις εργασίες στο Κουλούρι. Φαίνεται ότι ζητά να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά στην περιφέρεια πάνω από έναν μήνα μετά την εντολή του Κώστα Αγοραστού για την κάλυψη του κόστους. Πρώτα δηλαδή ο τότε περιφερειάρχης, λέει το ντοκουμέντο πάντα, με ρύμνησε για την πληρωμή της εταιρείας και μετά ακολούθησε η οικονομική προσφορά. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εταιρεία δεν είχε συσταθεί καν όταν ανέλαβε δράση στο Κουλούρι. Σύμφωνα με το ΓΕΜΗ, η εταιρεία που βρέθηκε στο Κουλούρι από 2 ως 6 Μαρτίου συστάθηκε έναν μήνα αργότερα, στις 6 Απριλίου του 23. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα της εφημερίδας Documento, τον Ιούνιο έγινε έκτακτος έλεγχος στην περιφέρεια από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Υποπτίας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Οι υπάλληλοι λοιπόν της υπηρεσίας ξεσκόνησαν τα οικονομικά στοιχεία του μπαζώματος και το πόρισμά τους αναμένεται έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Καταλήγοντας το δημοσίευμα, αναφέρει ότι πρόκειται για ακόμη ένα απίστευτο στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το μπάζωμα στα Τέμπη και οι αποφάσεις του κυρίου Αγοραστού θα πρέπει να ερευνηθούν εντελεχώς. Γιατί έδωσε εντολή να πληρωθεί η εταιρεία πριν από την υποβολή της προσφοράς ή τέλος πάντων πριν από την παραλαβή του έργου, που σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας έγινε στις 25 Απριλίου του 2023. Αυτό είναι το νέο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ο πρώην Περιφερειάρχης. Πάντως, να πω εγώ ότι ο κύριος Αγοραστός, μιλώντας στην συνεδρίαση, την πρόσφατη, την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη, είπε ότι ξανανοίγει μια υπόθεση η οποία έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη, η οποία τέθηκε στο αρχείο και η δικαιοσύνη έκρινε ότι ό,τι έγινε, έγινε στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται σε έκτακτες ανάγκες και ότι δεν προκύπτει, δεν υπάρχει οικονομική ζημιά του δημοσίου, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Έχουμε λοιπόν αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία φέρνει η εφημερίδα ντοκουμέντο στην επιφάνεια. Σήμερα σας είπαμε και για το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία για την υπόθεση των Τεμπών με τίτλο «Στις ράγες η δίκη των Τεμπών». Ξεκινά η δίκη σε λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι. Όπως γράφει ο Βαγγέλης ο Κακάρας στην Ελευθερία, από συγγενείς θυμάτων ξεκινά η αποδεικτική διαδικασία. Στο επίκεντρο επανέρχεται η έκδοση των χαμένων 11 λεπτών. Η αποδεικτική διαδικασία ξεκινά με τις καταθέσεις μελών της οικογένειας Κουτσούμπα. Ακολουθούν οι οικογένειες Βλάχου, Ψαρόπουλου, Καριστιανού και Πλακιά. Και η εκδοχή των χαμένων 11 λεπτών. Αναλυτικό δημοσίευμα σήμερα και ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ελευθερία.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη. Με στη μέρα δροσερή. Έχω μια μέρα δροσερή. Με στην καρδιά μου τη θλιμμένη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Δρομολόγηση των διαδικασιών αποζημίωση των πληγέων των παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Καρδίτσας, περιοχή Παλαμά, για τις ζημιές που καταγράφηκαν αποδεδειγμένα σε καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής ντομάτας λόγω έλλειψης αρδευτικού νερού κατά την καλλιεργητική περίοδο του 25. Ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Χινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Οργανωμένη μετάβαση Θεσσαλονίκη ετοιμάζουν και οι αγρότες της Θεσσαλίας. Ομόφωνα για ακόμη μια φορά κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας των αιωλικών πάρκων και των ανεμογεννητριών, τάχθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο Δήμος ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη λειτουργία ανεμογεννητριών στις Δημοτικές Ενότητες Αργαλαστής και Σιπιάδας. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μακρά διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτούνταν για την υλοποίησή του. Ιδιαίτερα παραγωγική χαρακτηρίζει ο Δήμος Κιάθου τη συνάντηση

του περασμένου Σαββάτου μεταξύ του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και του Δημάρχου Θοδωρή Τζούμα. Η ατζέντα περιέλαμβανε μεταξύ άλλων το master plan του λιμένα Σκιάθου, το παραλιακό μέτωπο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των βορείων σποράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού χτύπησε περιοχές της Αργυθέας το Σάββατο, προκαλώντας ζημιές σε κηπευτικά αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιοχή του Αλμυρού, προβλέπει ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα η εκδήλωση «Εστίαση 360 μοίρες», στο επίκεντρο της συζήτησης ο κλάδος της εστίασης και οι δεσμεύσεις των κομμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Τιμήθηκαν οι αγωνιστές της μάχης του σιδηροδρομικού σταθμού Φαναρίου σε εκδήλωση χθες το πρωί. Έγιναν αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 πεζόντων του ΕΑΜΕΛΑ στη μάχη που δόθηκε με τους Γερμανούς 26 Αυγούστου του 1944. Να αντιληφθούν πολύτιμα διδάγματα, ανέφερε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θετικός ο απολογισμός της Λευκής Νύχτας στην Καρδίτσα για τον εμπορικό κόσμο και την εστίαση. Τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου και στον Αμπελώνα για τη νέα σχολική χρονιά δρομολογεί ο Δήμος Τυρνάβου, ο οποίος ήδη από πέρυσι υλοποιεί τη δράση στην πόλη του Τυρνάβου. Σε εξέλιξη η προκήρυξη για 5 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Τρικάλων. Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Με 50 εκδηλώσεις, το πρώτο Eco Festival στα Τρίκαλα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα κόμιξ, την εικονογράφηση και τη street art επιστρέφει για 8η χρονιά στο Μήλο του Παπά από τις 4 έως 6 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 140 καλλιτέχνες, 5 εκθέσεις, 3 τοικογραφίες, περισσότερες από 30 δράσεις και διεθνείς προσκεκλημένους. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα.

Ήρθε η ώρα για το τραγούδι της ημέρας. Rock You Like a Hurricane. Επέλεξε η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Ο Ρούντολφ Σένκερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 στη Γερμανία. Είναι ιδρυτής, κιθαρίστας και βασικός συνθέτης του συγκροτήματος Scorpions. Ήταν μόλις 17 ετών όταν έστησε το συγκρότημά του το 1965 και το 1972 έκαναν τον ντεμπούτο του στη δικογραφία. Ο Ρούντολφ Σένκερ παραμένει μέχρι σήμερα ο αρχηγός του συγκροτήματος. Η δισκογραφία τους αποτελείται από 19 στούντιο άλμπουμ συνολικά και ας απολαύσουμε το τραγούδι.

0: Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής έτσι πως το Σαββατοκύριακο είχε και ανάσες δροσιάς για αυτούς που έμειναν στην πόλη και πολύ ωραία θάλασσα για αυτούς οι οποίοι έφυγαν για τα παράλια. Επειδή λοιπόν βρέθηκα για ρεπορτάζ τηλεοπτικό στην περιοχή της Αγιάς, τα παράλια του Δημαγιάς, όπου πραγματικά η θάλασσα και γενικότερα οι ομορφιές εκεί της περιοχής αντάμιψαν αυτούς οι οποίοι θέλησαν να επισκεφθούν την περιοχή και να απολαύσουν τον μπάνιο τους χθες. Πάρα πολύ κόσμο είχε. Και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ξέρετε, στον Ρακοπόταμο, στην παραλία του Ρακοποτάμου, πραγματοποιήθηκε τουρνουά πάλι στην άμμο. Το θέαμα ήταν εκπληκτικό. Μίλησα με μικρούς, συμμετείχαν αθλητές από 9 ετών, ξέρω εγώ, μέχρι και ενήλικες, οι οποίοι είχαν και παγκόσμιους τίτλους, παγκόσμιες διακρίσεις. Οι μικροί αθλητές βέβαια ήταν απόλαυση, γεννημένοι πρωταθλητές, να λένε ότι να δηλώνουν στην κάμερα «εγώ θέλω να πάρω μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι το όνειρό μου». Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή την διοργάνωση. Τον Αθλητικό Σύλλογο Όγχιστος του Δημού Κιλελέρ, που έκανε, υλοποίησε όλο αυτό με τη στήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας και την πάρα πάρα πολύ σημαντική, όπως μου έλεγε και ο προπονητής του Συλλόγου, σημαντική βοήθεια του Προέδρου του Σκλήθρου Αγιάς, του κυρίου Κώστα Χουτσιούμη, τον οποίο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα που είχαμε χθες.
0: Όλα καλά. Πάντως πραγματικά χθες ήταν μια εκδήλωση την οποία πρέπει να χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Και ήταν και μια εκδήλωση διαφορετική, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά που το κάνουμε αυτό το τουρνουά. Το ξεκινήσαμε από πέρυσι. Μέσα σε ένα μήνα το στήσαμε. Λοιπόν, φέτος είχαμε περισσότερες γνώσεις και φτάσαμε, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Του χρόνου με περισσότερες γνώσεις και πιο θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και περισσότερες ομάδες από το εξωτερικό. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να το κάνουμε τύπου διεθνή το τουρνουά.
0: Ναι. Τώρα υπήρχαν συμμετοχές από δύο ομάδες, ήταν Σερβία και Ρουμανία νομίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα θα κάνετε με ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να φέρουμε 4 ομάδες, αλλά το budget δεν μας έβγαινε.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η δική σας η ενεργοποίηση της κοινότητας Σκλήθρου πώς προέκυψε, προκειμένου να βοηθήσετε το σύλλογο να συνδράμετε στην προσπάθεια αυτή?
1: Είναι πολλά. Είναι πρώτο το γραφειοκρατικό κομμάτι. Δεύτερον ήταν μετά να βοηθήσω τα παιδιά με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκλήθρου να κατεβάσουμε καρέκλες και τα ηχητικά.
0: Ήταν μεταξύ των εθελοντών δηλαδή, στους οποίους αναφέρθηκαν οι διοργανωτές, ότι λέει αυτοί που μας βοήθησαν πάρα πολύ ήταν οι εθελοντές.
1: Βεβαίως. Μετά είναι οι χορηγοί, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Έτσι είναι. Άμα δεν στηριχτούν οικονομικά κάποιες εκδηλώσεις, δεν μπορούν να γίνουν.
1: Βεβαίως. Και το οργανώνουμε, το καθιερώσαμε 30 Αυγούστου με το σκεφτικό. Λέω, όταν τελειώνουν τα πανηγύρια, στο Σκλήθρο αρχίζουν οι αθλητικές εκδηλώσεις.
0: Ωραίο αυτό. Πανηγύρια εσείς είχατε στο Σκλήθρο?
1: Είχαμε βεβαίως.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε λίγο στο χωριό, τι γίνεται, πώς πάτε, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση στο χωριό? Έρχεται και χειμώνας μπροστά, έχουμε...
1: Ναι. Το χωριό μας είναι πανέμορφο, είναι ανάμεσα στο πράσινο. Το βουνό μας λέγεται Μαυροβούνι, είναι ανάμεσα στο Πήλιο και στο Κίσαβο. Όσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και βουνό και θάλασσα, αλλά το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ερημώνει.
0: Ναι.
1: Δεν έρχονται οι νέοι. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε πάνω από 1000 άτομα μέσα στο χωριό. Έχει πάνω από 300 σπίτια κατοικήσιμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δυστυχώς ερημώνει. Δεν υπάρχουν νέοι οι οποίοι να ασχοληθούν με εργατικές εργασίες.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα είναι καθαρά ότι οι νέοι σήμερα δεν κάνουν αγροτικές δουλειές.
0: Ναι.
1: Είναι καλομαθημένοι. θέλουν όλοι να γίνουν διευθυντές.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι πια, κύριε Πρόεδρε, και ο αγροτικός τομέας έχει φτάσει σε τέτοιο τομέα που δεν δίνει ελπίδα. Βλέπετε τους νέους αγρότες που βγαίνουν και διαμαρτύρονται στους δρόμους. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Όχι, δηλαδή δεν βλέπουν το μέλλον τους στον πρωτογενή τομέα.
1: Όχι,
0: τα νέα συμφωνώ. Παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Όσον αφορά τώρα την οχύρωση έργα στην περιοχή και τα λοιπά, πώς πάμε?
1: Καθόλου καλά.
0: Καθόλου
1: δηλαδή
0: καλά.
1: Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για τα προβλήματα στα χωριά, είναι τρία. Ένα είναι το βιώσιμο πρόβλημα. Λοιπόν,
0: βιώσιμο είναι, τι εννοείτε?
1: Δηλαδή η αγροτική οδοποιία που θα πάμε στα κτήματά μας, γιατί εμείς είναι ορεινά.
0: Ναι.
1: Τα κτήματα όλα.
0: Mm-hmm.
1: Οι ελιές έχουμε, καστανίες έχουμε, αυτά έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα τώρα που παλεύω είναι, έχουμε πολύ δάσος για να βγάλω διαχειριστική, για να αρχίσουν να κόβουν, έχουν τα δέντρα, έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει παλιά. Γιατί το χωριό καταρχήν, εδώ το δικό μας, στηριζόταν στην ξυλία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είχε μεγάλο συνεταιρισμό, τώρα έχει κλείσει κι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το κομμάτι αυτό είναι το βιοπεριστικό. Λοιπόν, και λοιπόν, δεν έχουμε αγροτικούς δρόμους.
0: Ναι, αγροτική οδοπία. Ναι, ναι.
1: Αγροτική οδοπία. Ναι. Δεν τηρείται τώρα τους θερινούς μήνες δύο φορές την εβδομάδα τη συγκομιδή σκοπιδιών.
0: Mm.
1: Καταλάβατε.
0: Όταν έρχεται, μου λέτε φέτος είχατε μέχρι 1000 άτομα στο χωριό.
1: Φτάνουμε και περνάμε και περισσότερα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Να φανταστείτε ότι μόνο ο Ρακοπόταμος, δηλαδή για ένα βράδυ το Σάββατο, μαζεύει πάνω από 1500 άτομα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει σε όλα τα χωριά στην Ελλάδα, όχι μόνο στο δικό μας. Δηλαδή, και πάει πληθυσμιακά, βάσει πληθυσμού, κάθε δήμος.
0: Α, ανάλογες είναι και οι φορές που γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων, ανάλογα με το πληθυσμό.
1: Ναι. Είναι το ποσοστό που παίρνει από το κράτος.
0: Αχα, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα, το βασικό, είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Όπως είπα στην αρχή.
0: Αυτό που είπατε στην αρχή. Ναι.
1: Στο τρίτο, εγώ προσπαθώ, κάνω πολλές ενέργειες να φέρω κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να αγοραστούν και οικόπεδα και οτιδήποτε. Να έρθει κόσμο, έστω και ένα για ένα εξοχικό να έχουν. Γιατί έχουμε πολύ ωραία θέα. Εγώ εδώ αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι βλέπω το Πήλιο μέχρι το Ποσίδι της Χαλκιδικής.
0: Ναι, και η επιχείρησή σας εκεί που ναι, μου λέγατε ότι έχει και καταπληκτική θέα, έτσι είστε από τους τυχερούς,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευθεία εγώ από εδώ μέχρι απέναντι στο φάρο του Ποσίδι Χαλκιδικής 56 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω θάλασσας βέβαια.
0: Απόλαυση, τι να λέμε,
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Έχω όλη την πορεία του ήλιου, όλο το χρόνο πώς κινείται, που ξεκινάει από βόρειο Θήβα Σκοπέλου μέχρι Άθος και ξαναγυρίζει.
0: Είστε πολύ τυχερός, κύριε Πρόεδρε, είστε πολύ τυχερός.
1: Αλλά εγώ με στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν θέλω να φτάσουμε στα χωριά να έχουμε φύλακες το χειμώνα.
0: Δυστυχώς, αλήθεια, το χειμώνα πόσοι μένουν στο χωριό?
1: Το χωριό γύρω στα 50 με 60 άτομα είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχω κανένα παράπονο από την περιφέρεια. Είναι πάνω, γιατί εδώ χιονίζει. Λοιπόν, είναι πάνω μας σε αυτά τα σημεία. Στέλνει συνέχεια μηχανήματα να καθαριστούν οι δρόμοι. Είναι πάντα και καθαροί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν έχω βοήθεια ή και από το Δήμο και από το κράτος, σαν χωριά, όσο όλα γίνεται, θα γίνουμε βιώσιμα.
0: Ναι,
1: να
0: ανοίξουν, ναι,
1: κάποιες δουλειές στο τουριστικό τομέα. Που μπορούμε να γίνουμε.
0: Η συνεργασία σας με το Δήμο, πώς είναι η συνεργασία σας εκεί με τον κύριο Κουντάρα?
1: Είναι πότε καλά, πότε άδυνα.
0: Δεν έχετε, εννοώ, δεν έχετε, θεωρείτε ότι δεν έχετε τη στήριξη που χρειάζεστε από το...
1: Δεν έχω, καταρχάς αυτή τη στιγμή, οι δασικοί δρόμοι έχουν να καθαριστούν πάνω από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν θα πάρουμε φωτιά... Ευτυχώς έχουμε το... Αν θα πάρουμε φωτιά δεν μπορεί να περάσει...
0: Πυροσβεστικό.
1: Όχι, ναι, ναι. Έχουμε ένα drone αυτή τη στιγμή, το δεύτερη χρονιά που δουλεύει, το οποίο ελέγχει όλη την περιοχή, βλέπει από την πλευρά τη δικιά μας μέχρι Πήλιο,
0: mm-hmm,
1: και μέχρι πίσω στον κάμπο, στο Στεφανοδίκιο. Λοιπόν, από την κορυφή του βουνού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αν δεν καθαριστούν οι δασικοί δρόμοι, δεν κοπούν τα παλιά τα δέντρα για να ανανεωθεί το, να ανανεωθεί το δάσος και θα έχουμε και ένα έσοδο.
0: Αυτό, αυτό έπρεπε να έχει ήδη γίνει πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Έπρεπε ήδη να έχει.
0: Σαν εποχή τώρα που φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Βέβαια η αντιπυρική περίοδος αργεί να τελειώσει ακόμη, αλλά αυτά έπρεπε να έχουν ήδη γίνει, έτσι δεν είναι?
1: Έπρεπε, βεβαίως, βεβαίως. Είναι 2 χρόνια χαμένα τώρα που το παλεύω, 2,5 χρόνια. Χαμένα. Λοιπόν, και να ξέρετε και κάτι. Όπως είναι τώρα ο Αύγουστος δύσκολος μήνας και το χειμώνα, εάν έχει ξερασία, ο Ιανουάριος είναι πάλι δύσκολος, όπως ο Αύγουστος για φωτιές.
0: Ναι.
1: Ναι, μην νομίζετε. Δηλαδή, με την μπήκαμε στο χειμώνα και είναι όλα εύκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Εάν δεν βρέξει ή χιονίσει, είναι δύσκολος και ο Ιανουάριος. Έχουμε πάρει φωτιά τον Ιανουάριο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόεδρε, βλέπω να έχετε έτσι με όλη τη διάρκεια. Πόσα χρόνια είστε στο τιμόνι εκεί?
1: Εγώ είμαι γέννημα θέμα από εδώ από το χωριό.
0: Ναι, και πρόεδρος, πόσα χρόνια είστε?
1: Είμαι 2,5 χρόνια.
0: Είστε 2,5 χρόνια, μάλιστα.
1: Αλλά συμμετέχω στις εκλογές 20 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Μία για δημοτικός, μία για. Έχω βγει και το 2004. Ναι. Και είχα κληθεί σύμβουλος.
0: Βλέπω ότι είστε λίγο απογοητευμένος όμως,
1: Δεν το βάζω κάτω.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην το βάλετε κάτω.
1: Δεν το βάζω κάτω.
0: Έτσι.
1: Ψάχνω φορείς, ψάχνω.
0: Καλά κάνετε.
1: Ό,τι καταφέρω να κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και οτιδήποτε καταφέρω να κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και είμαι πάντα υπέρ του αθλητισμού. Ή και περπάτημα ή οτιδήποτε έχει αθλητικό χαρακτήρα.
0: Α, είστε υπέρ του αθλητισμού.
1: Βεβαίως.
0: Καλά λοιπόν τα πανηγύρια, αλλά σας αρέσει περισσότερο ο αθλητισμός, να υποθέσω.
1: Ναι, ναι. Mm. Το πανηγύρι είναι πέρασε.
0: Πάει, πέρασε.
1: Ο αθλητισμός δηλαδή. Μένουν οι εικόνες την άλλη μέρα, mm-hmm, από τα παιδάκια που τα είδατε που παίζανε.
0: Εμένα προσωπικά μου έχουν μείνει, ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ναι, ναι. Το πανηγύρι ξυπνάς το πρωί και έχεις ένα κεφάλι από τα κρασιά και από τα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Πρόεδρε, εμάς ας πούμε τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα αφορά το χωριό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.

Σιρήνες ακούσαμε πριν από λίγο σε επικοινωνία που είχαμε με την πυροσβεστική. Έχουμε ένα τροχαίο στην οδό Βόλου και πιθανότητα για να σπέβδει πυροσβεστική. Έχουμε και εγκλωβισμό ατόμων. Θα σας ενημερώσουμε στην πορεία του προγράμματος, έτσι στη διάρκεια των εκπομπών που ακολουθούν. Εμείς να αποχωρούμε, Βαγγέλη, σιγά σιγά. Νομίζω ότι ναι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Να θυμίσω ότι όσον αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 για την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλμυρού. Τώρα όσον αφορά τον καιρό, να σας πω ότι όπως λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υπάρχει πιθανότητα και για κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά αυτά, έτσι, τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψυχάς. Μετά τις 9 και μετά βεβαίως το Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε σε 9 ακριβώς από το Earth News Radio και φυσικά στη συνέχεια στις 10 το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχειρήση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθαμε για εμείς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Πολλές ευχές για την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 Αυγούστου. Αρνούμαστε να πούμε ακόμα καλό φθινόπωρο, ξέρω εγώ, καλό χειμώνα, πώς τα λένε αυτά. Θα αρχίσουν τώρα αυτά στους δρόμους. Μην ευχηθείτε καλό χειμώνα, τι κάνεις, πώς πέρασες. 35 Αυγούστου, 40 Αυγούστου κτλ. Όλα αυτά τα χαριτωμένα που συμβαίνουν κάθε χρόνο όταν τελειώνει ο Αύγουστος και επιστρέφουμε σιγά σιγά από τις άδειες, από τις παραλίες, από τα βουνά, από όπου έχει φροντίσει καθένας να περάσει λίγες μέρες διακοπές, να αναζητήσει λίγες στιγμές ξεκούρασης. Καλημέρα σας λοιπόν από την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Επιστρέφουμε κανονικά, έτσι με την ας το πούμε έναρξη της νέας σεζόν πολιτικής, ραδιοφωνικής εδώ για μας. Ο Βαγγέλης Γουλγαρής είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταδίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι λοιπόν η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο που θα μας ακούτε καθημερινά, όπως και πέρσι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτήν ακριβώς την ώρα, από τις 9 έως και τις 10. Είναι μια εκπομπή που εστιάζει στα ζητήματα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας, που αναδεικνύει θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος. Ξέρω, έχουμε πει το μότο της εκπομπής είναι ότι όλες οι αποφάσεις, όλα όσα γίνονται σχετίζονται με την πολιτική, είτε άμεσα είτε έμεσα. Οι αποφάσεις για την καθημερινότητα, παραδείγματος χάρη καθημερινότητα, θα παραταθεί η επιδότηση στα καύσιμα, είναι πολιτική απόφαση. Πόσοι κωδικοί, πόσα προϊόντα εντάσσονται στη λίστα με τις εκπτώσεις από σήμερα στα σούπερ μάρκετ, είναι πολιτική απόφαση. Θα βελτιωθεί κάποτε επιτέλους ο δρόμος Λάρισας Φαρσάλων, λέω τώρα. Είναι πολιτική απόφαση. Είναι αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Ή το άλλο. Για να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να φύγουμε από την καθημερινότητα. Τι οπλικά συστήματα καινούργια θα πάρει η Ελλάδα, θα προμηθευτεί η χώρα. Είναι πολιτική απόφαση. Η υπογραφή σήμερα, για οι υπογραφές που θα πέσουν για την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα σύστημα εράμινας για το οποίο συνεργάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, είναι πολιτική απόφαση. Άρα η πολιτική, αυτό θέλουμε να πούμε και θέλουμε να καταλήξουμε, ότι αφορά ένα ευρύ πεδίο της ζωής, της δραστηριότητας, της καθημερινότητας των πολιτών. Και άρα πρέπει να επιδεικνύουμε στον τομέα της πολιτικής ιδιαίτερη σημασία. Ξέρουμε, είναι demonté. Ο κόσμος έχει στρέψει την πλάτη του στην πολιτική για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Υπάρχει μια απαξίωση. Το καταδεικνύουν και οι ποιοτικές έρευνες κοινής γνώμης που διεξάγονται κατά περιόδους. Υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης. Κρίση εμπιστοσύνης. Αλλά παρόλα αυτά, η πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε μέσω Viber, να το πούμε και αυτό, πληκτρολογώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-326, να το ξαναπώ, 69-378-326. Είναι τα μηνύματα που θα στέλνετε σε αυτό το νούμερο, θα έρχονται εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας.
θα τα σχολιάζουμε μαζί, θα τα

αυτά τα μεταδίδουμε κτλ. Κτλ. Σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Ειδήσεις, πληροφορία, πληροφορίες. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69 300 78 326. ΕΡΤ Λάρισας.

Επιστρέψαμε λοιπόν με την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Επιστρέφει και η πολιτική κανονικότητα μετά από, από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για την ελληνική πολιτική ζωή. Οι διακοπές τελειώνουν ή τελείωσαν, τα πολιτικά γραφεία ξαναγεμίζουν, τα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει φωτιά και η Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα, ετοιμάζεται να γίνει για μια ακόμα φορά το μεγάλο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η νέα σεζόν ξεκινά με τη Διεθνή Έκθεση, αλλά στην πραγματικότητα το βλέμμα όλων είναι λίγο πιο μακριά, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και στους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν μέχρι τότε. Θυμάστε πριν το καλοκαίρι λέγαμε μήπως γίνουν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είχαμε όλη την άνοιξη με αυτό το σενάριο περάσαμε. Θα πάμε σε προώρες εκλογές. Θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να πατήσει το κουμπί. Πάει αυτό το σενάριο. Κάηκε. Όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκτός εάν προκύψουν ζητήματα και έχουμε προς το τέλος του 26. Αυτή τη στιγμή στα δημοσιογραφικά γραφεία, συγγνώμη, και στα πολιτικά στέκια, οι εκλογές τοποθετούνται εκεί κοντά στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης, ομιλία του Πρωθυπουργού και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σάββατο η ομιλία, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Και ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια, έχοντας μπροστά του ένα δύσκολο στοίχημα. Να πείσει ότι η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται πλέον σε πραγματικό όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών. Φορολογία, μισθή, συντάξεις, οικογένεια, στέγαση, ακρίβεια και κόστος ζωής αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια τι καταγράφουν τα ρεπορτάζ για τις πιθανές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη και τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του επιστρέφει δυναμικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και επιχειρεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Τσίπρας την Τετάρτη, 2 του μηνός, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ νομίζω ότι βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη σήμερα για επαφές με παραγωγικούς φορείς. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, καλείται να αποδείξει ότι το κόμμα του μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια ισχυρή αντιπολιτευτική δύναμη και μπορεί να αποτελέσει την κυβερνητική επιλογή. Κυβερνητική εναλλακτική. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί η νέα πολιτική σεζόν δεν θα κρυθεί μόνο από τις εξαγγελίες, θα κρυθεί από το ποιος θα καταφέρει να μιλήσει καλύτερα στην κοινωνία. Ποιος θα απαντήσει στην ακρίβεια, ποιος θα δώσει πιστική απάντηση στο στεγαστικό, ποιος θα πείσει ότι μπορεί να αυξήσει τα εισοδήματα χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και κυρίως ποιος θα μπορέσει να μετατρέψει την δυσαρέσκεια που υπάρχει σε πολιτική πρόταση και πολιτική πλειοψηφία. Και δεν θα είναι υπερβολή αν πούμε πως η πρώτη μεγάλη σελίδα για την πορεία προς τις εκλογές γράφεται στη Θεσσαλονίκη.

Από την άνοιξη μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά τα κείμενα που έχουν γραφεί και έχουν εκφωνηθεί για τις πιθανές εξαγγελίες και το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα ευρύ πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων με το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να κινείται σε ύψος από 1,5 έως 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το βάρος αυτών των μέτρων φαίνεται να πέφτει στη μεσαία τάξη, στους μισθωτούς, στις οικογένειες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους. Φαίνεται ότι υπάρχουν μέτρα και παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος, πιθανότατα κάτι με τις κλίμακες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέτωπο των ακινήτων. Υπάρχουν εκτιμήσεις για κίνητρα που θα δοθούν για να ανοίξουν κλειστές κατοικίες, φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν τη μακροχρόνια μίσθωση και παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών για να συγκρατήσουν τα ενίκια. Παράλληλα, πληροφορίες υπάρχουν για νέα μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων με στόχο μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα για εργαζόμενους και οικογένειες, ενώ και για τους συνταξιούχους εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένες της σταδιακής αντιμετώπισης προσωπικής διαφοράς και ενός πιο μόνιμου μηχανισμού ενίσχυσης. Στο κυβερνητικό ραντάρ ή, αν θέλετε, στο κυβερνητικό μικροσκόπιο βρίσκονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με πιθανές αλλαγές στα τεκμήρια, οι αγρότες, όπου υπάρχει πρόβλημα δημοσκοπικό για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνών κόμμα. Βεβαίως, στο μυαλό των κυβερνώντων είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή όμως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συγκεκριμένη είναι η τελευταία πριν τη διενέργεια των εκλογών, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να θελήσει να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με έμφαση σε αυτά τα ζητήματα που αναφέραμε, όπως στην αύξηση των εισοδημάτων, στο δημογραφικό, στη στέγαση, στις επενδύσεις και στη μείωση φόρων. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, το κρίσιμο ερώτημα θα είναι αν οι όποιες εξαγγελίες μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας, ιδιαίτερα απέναντι στην ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Θα το δούμε. Η Διεθνή Έκθεση, φίλες και φίλοι, αποκτά και ένα νέο απρόβλεπτο πρωταγωνιστή. Πρόκειται για τον Αλέξη Τσίπρα και την νεοσύστατη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως είπαμε, στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψει για τη συνέντευξη τύπου. Δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και επανέδραση του κοινωνικού κράτους. Αυτοί θα είναι, φαίνεται, οι βασικοί άξονες. Να πούμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και αντιπαράθεση προκάλεσε το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και κάνει εξαγγελίες πριν από τον Πρωθυπουργό. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβέρνησης. Ωστόσο, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και αυτή την πρόταση, το περιεχόμενό της. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να προφανώς να προβάλλει ως ο αντίπαλος, ο βασικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού. Το μεγάλο στοίχημα βεβαίως του πρώην Πρωθυπουργού είναι διπλό. Να πείσει ότι η επιστροφή του δεν είναι απλώς προσωπική πολιτική επανεμφάνιση και ταυτόχρονα να διεκδικήσει χώρο από το κομμάτι που λέμε ευρύτερη κέντρο αριστερά. Για να δούμε τι θα γράψει το Ταμείο μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των πολιτικών αρχηγών. Γιατί
οι δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν, είπαμε, ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο η ΔΕΘ, ολοκληρώνεται την άλλη εβδομάδα. Ολοκληρώνονται στις 13, άρα στις δημοσκοπήσεις που θα έχουμε εκεί μετά τις 20. Ολοκληρώνονται στις 13, άρα στις δημοσκοπήσεις που θα έχουμε εκεί μετά τις 20.

Είπαμε για τις πιθανές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είπαμε για την παρουσία του κυρίου Τσίπρα, να πούμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πηγαίνει στη Δέθμη με στόχο να παρουσιάσει το Πασόκο στην αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Γνωρίζω στη Χαρελάου Τρακούπη ότι η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μια ακόμα κομματική εμφάνιση, είναι μια κρίσιμη ευκαιρία ότι το Πασόκο μπορεί να μετατρέψει την κριτική στην κυβέρνηση σε συγκεκριμένο κοστολογημένο κυβερνητικό έργο. Βέβαια, δημοσκοπικά είπαμε ότι το Πασόκ φαίνεται ότι είναι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, μια και καταγράφεται τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε αν οι προτάσεις για την οικονομία μπορούν να ανατρέψουν αυτόν τον συσχετισμό, ο οποίος θα δούμε αν είναι μόνιμος, σταθερός ή μπορεί να μεταβληθεί. Ο βασικός άξονας πάντως της πρότασης του κ. Ανδρουλάκη είναι μείωση των φορολογικών βαρών για, τα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδήματα, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά και μια διαφορετική αναπτυξιακή στρατηγική. Ο κ. Ανδρουλάκης παράλληλα θα πρέπει να απαντήσει τον κ. Τσίπρα χωρίς να το επιτρέψει να εμφανιστεί ως ο μοναδικός εκφραστής της προοδευτικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονα να πείσει, όπως είπαμε, ότι το Πασόκ διαθέτει όχι μόνο αντιπολιτευτικό λόγο αλλά και κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Διαφορετικοί στόχοι για τον καθένα από τα κεντρικά πολιτικά πρόσωπα. Αυτά σε ό,τι αφορά στις στοχεύσεις των κομμάτων. Την πολιτική δισογραφία πάντως σήμερα, η πολιτική χαρακτηρίζεται, σκιαγραφείται από την πρεμιέρα των μειωμένων τιμών σε 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότεροι από 1.660 κωδικοί βρίσκονται σήμερα σε αυτή την πρωτοβουλία, έχουν συμπεριληφθεί, με τιμή μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7% αλεύρι, γάλα, κρεατικά, είδη προσωπικής φροντίδας όπως αμποάν, απορρυπαντικά, βρεφικές, σπάνιες και σχολικά είδη βρίσκονται μέσα στη λίστα. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα σούπερ μάρκετ για τα νέα, για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές. Οι καταναλωτές επίσης θα μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδική σήμανση και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Σχετική ενημέρωση θα έχουμε στις 11.30 από τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Και βεβαίως περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις από την κυβέρνηση. Θεωρούνται δεδομένο ότι θα πάμε σε παράταση, σε συνέχιση της επιδότησης για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, την ίδια στιγμή που έχουμε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ του Ιράν. Σε αυτό το τομέα ψάχνεις να βρεις καμιά αισιόδοξη είδηση, εξέλιξη, κάτι το θετικό, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9.30, θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα, περιφερειακή ειδησιογραφία, και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Μια νεαρή μητέρα και το τετράχρονο παιδί της τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί στην Οδό Βόλου. Η μητέρα και το παιδί έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος και εξετράπη της πορείας του. Η δρομολόγηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Καρδίτσας, περιοχή Παλαμά, για τις ζημιές που καταγράφηκαν αποδεδειγμένα σε καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής ντομάτας λόγω έλλειψης αρδευτικού νερού κατά την καλλιεργητική περίοδο 25, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Οργανωμένη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ και από τους Θεσσαλούς αγρότες πραγματοποιούν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Ομόφωνα για ακόμη μια φορά κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας των αιωλικών πάρκων και των ανεμογεννητριών τάχθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο Δήμος ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μακρά διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτούνταν για την υλοποίησή του. Χαλάζει σε μέγεθος Καρυδιού, χτύπησε περιοχές της Αργυθέας το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας ζημιές κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιοχή του Αλμυρού προβλέπει ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εκδήλωση με θέμα εστίαση 360 μοίρες θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Στο επικέντρο της συζήτησης ο κλάδος της εστίασης και η δεσμεύση των κομμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Θετικός ο απολογισμός της Λευκής Νύχτας στην Καρδίτσα για τον εμπορικό κόσμο και την εστίαση. Τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου και στον Αμπελώνα για τη νέα σχολική χρονιά δρομολογεί ο Δήμος Τυρνάβου, ο οποίος ήδη από πέρυσι υλοποιεί τη δράση στην πόλη του Τυρνάβου. Σε εξέλιξη προκήρυξη για 5 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Τρικάλων μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Με 50 εκδηλώσεις, το πρώτο Eco Festival στα Τρίκαλα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα κόμικ, την εικονογράφηση και τη street art επιστρέφει για 8η χρονιά στο Μήλο του Παπά από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 140 καλλιτέχνες, 5 εκθέσεις, 3 τυπογραφίες, περισσότερες από 30 δράσεις και διεθνείς προσκεκλημένους. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία σε αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος εκπομπής. Είστε συντονισμένοι πάντα στην αρτιλάρη σας. Μας ακούτε από τους 98,3 και ψηφιακά την πλατφόρμα rtaco.gr. Στη ρυθμίση του ήχου Βαγγέλης Βούλγαρης, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Επιστρέψαμε σε κανονικούς ρυθμούς. Θα μας ακούτε καθημερινά από τις 9 έως τις 10, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με ειδήσεις και σχόλια από την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 31 Αυγούστου, επαναλαμβάνουμε, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Πάμε στα νέα. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε? 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο και το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Τη Λάρισα στις περιοχές με αυξημένα κρούσματα του ιού, έτσι. Βενζίνη δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκρή και αγνοούμενη, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, πως οι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Πολιτικό παρασκήνιο, τι κρύβουν τα σήματα αριθμιστή από την πλευρά Σαμαρά, 15ήμερο παθών για Πασόκ Ελλάς. Πάμε στην απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα έως και 30% θα πουλούνται όπως σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ ο κατώτατος από τον Απρίλιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, χειροπιαστή οικονομική ανακούφιση προς όφελος των πολιτών. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Πράσινο φως, Κέλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Υπουργείο έδωσε πίσω τις άδειες στα δύο ιδιωτικά ΕΗ. Εκκρεμή επιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου από την ασπίδα του Αχιλλέα. Παραλαμβάνω ότι σήμερα υπογράφονται οι συμφωνίες μεταξύ των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ για την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας. Μαύρος χρυσός στο νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακιέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που βάζουν χέρι σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας και αλλάζουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Τι να πεις, είναι θέμα για μια ολόκληρη εκπομπή αυτό. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι αγρότες. Αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη ΔΕΦ. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μαξίμου. Σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, ότι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Τελική ευθεία στις βαλίτσες της ΔΕΘ, μέτρα άνω των 1,7 δις ευρώ και επηξίδα τετραετίας. Σε θέση μάχης Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και ο Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο τεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού, ιστορική συμφωνία. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόουνς και αλλιευτικά πειρατές. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Νεκροί και αγνοούμενοι σε ανατροπή επιβατικού πλοίου στην Κερινία. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η έκδοση βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικιών. Εφημερίδα των Συντακτών. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης, την κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Αντώνη Σαμαρά, Σημειτικό Πασόκ και Λαός. Και Λαός, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο κόμμα του κ. Καρατσαφέρη, αν θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Για την ακρίβεια, ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο. Η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Εφημερίδα Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατεβεί στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, δημοσκόπηση χαστούκες στις Βρυξέλλες. Και κλείνουμε με την εφημερίδα του Μανιφέστο. Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα. Συνέντευξη του Βίκτορ Ελιέζερ, είναι Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς. Αυτά, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, αυτή την πρώτη τηλεφωνική συζήτηση στην πρώτη εκπομπή της νέας περίοδου που ξεκινάει η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο και βεβαίως εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα την κάνουμε με τον εκδότη, διευθυντή, διαχειριστή των εκδόσεων Larisanet, Larisanet.gr, εβδομαδιαία εφημερίδα Larisanet και πάνω απ' όλα βεβαίως καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο Χρήστος Μπεκλεβάνος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε πώς ξεκινάει η σεζόν. Καλή σου μέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη, σένα και στους φίλους ακροατές και καλό από καλό καιρό.
0: Καλό από καλό καιρό. Σε ετοιμότητα, φαντάζομαι, έτσι. Δημοσιογραφικά πάντα.
1: Τα κεφάλια μέσα, επιστροφή για όλους και μπορεί κάποιοι να κάνουν ακόμη διακοπές, αλλά
0: εντάξει.
1: Στα δημοσιογραφικά γραφεία έχουμε πάρει φωτιά πια, γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ.
0: ΔΕΘ και στο βάθος εκλογών, γιατί λίγοι μήνες μας χωρίζουν από τις εκλογές, τώρα πώς ακριβώς θα είναι θα το δούμε.
1: Πρώτα θα δούμε το καλάθι μικρό ή μεγάλο της ΔΕΘ, τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, των πολιτικών αρχηγών, των προγραμμάτων τους και φυσικά όταν αυτά ολοκληρωθούν θα ξεκινήσουν και οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα κρίνουν και την ημερομηνία των εκλογών αν αυτές γίνουν τον Οκτώβριο ή αν θα πάνε την Άνοιξη.
0: Άλιστα. Τι περιμένει ο κόσμος από την ΔΕΘ και κυρίως από τον Πρωθυπουργό καταρχήν, θα πάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συνέχεια. Έχουν γραφεί πάρα πολλά, έχει γίνει μια εκτίμηση του ύψους του πακέτου που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, 1,5, 1,7 δις. Εσύ τι καταλαβαίνεις?
1: Ο κόσμος περιμένει πάντα να πάρει κάποιες αυξήσεις και στους μισθούς και στις συντάξεις αλλά και κάποιες ελαφρύνσεις σε επιχειρηματίες. Σίγουρα το φετινό καλάθι, επειδή είναι προεκλογικό, αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη από τις διαρροές και από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ξέρουμε όλοι ότι από σήμερα σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων υπάρχει μια μείωση στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που τσακίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και φυσικά το χαρτί που παίζει για τους εργαζόμενους το Μαξίμου, τα 970 ευρώ κατώτατο μισθό από τον Απρίλιο. Βέβαια, σε όλα αυτά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, αν θα είναι μισή μονάδα, τι θα γίνει με το δημογραφικό και ειδικότερα με τις φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με παιδιά.
0: Στέγαση, τι θα προκύψει για το θέμα της στέγασης, αν υπάρξει κάτι.
1: Ναι, αν υπάρξει κάτι καινούριο και εκεί και με ποια κριτήρια. Και φυσικά υπάρχουν και μια σειρά άλλα μέτρα που θα αφορούν τους συνταξιούχους, όπως την εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, κάποιες ενισχύσεις μόνιμες σε αυτά τα 300 ευρώ θα γίνουν 400. Υπάρχει μια εξαγγελία την οποία την αναμένουν περισσότεροι για το τεκμαρτό εισόδημα και κυρίως οι επαγγελματίες για την κατάργησή του και για την μείωση του της προκαταβολής του φόρου που δίνουν κάθε χρόνο όλοι
0: οι λεγόμενοι μεσαία τάξη είναι έτσι στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης και υπάρχει μια απόσταση, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και είναι μια κρίσιμη μάζα όλους αυτή η μεσαία τάξη προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση που επικρατεί.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση γιατί η ακρίβεια τα τελευταία χρόνια έχει τσακίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αναχαιτήσει έστω και τώρα τους λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, ανεξάρτητα από το πότε θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να στήσει τις κάλπες, με μια δέσμη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι και τι γίνεται με τα άλλα κόμματα, γιατί αυτή τη στιγμή και για όλη την εβδομάδα υπάρχει η μισή κυβέρνηση και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και περιοδεύουν καθημερινά. Το ΠΑΣΟΚ οργώνει την Κρήτη και από εκεί θα ξεκινήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο την πόλη του και την δική του εκλογική περιφέρεια να
0: τη φθινοπορεινή αντεπίθεση, ναι.
1: Της αντεπίθεσης.
0: Είναι απλά, και... ανοίξω το παρένθεση να πω ότι η εκδήλωση, η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, την επέτειο ίδρυσης του κινήματος, θα γίνει στο Ηράκλειο. Σε αυτό αναφέρεσαι και το λέω για τους ακροατές.
1: Ναι, ναι, καλά κάνεις Άρη και το διευκρινίζεις. Και φυσικά είναι σχεδόν όλο το κίνημα, όλοι οι βουλευτές είναι στην Κρήτη από σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης από σήμερα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος και αυτός κάνει τη δική του μεγάλη προσπάθεια. Την Τετάρτη έχει την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την Οικονομική και Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης. Αυτή η σφήνα έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, ναι. Και βλέπουμε ότι αυτή η τριπλέτα δίνει πραγματικά έναν αγώνα για το που θα καταλήξει μετά το καλάθι της ΔΕΘ η μπήλια των δημοσκοπήσεων. Η Νέα Δημοκρατία θέλει η κυβέρνηση να έχει ένα 3 μπροστά στις δημοσκοπήσεις, κάτι το οποίο θεωρούν στην αντιπολίτευση ότι είναι άπιαστο όνειρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιμείνει πολλές φορές ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα και έστω και με μία ψήφο, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στοχεύει να έχει ένα ποσοστό που το ικανοποιητικό για αυτούς θα ήταν να αποτελεί το δίπολο και να γράφει μπροστά 2.
0: Να γράψει
1: τώρα,
0: 2 μπροστά.
1: Όλα αυτά είναι σενάρια.
0: Ναι. Σχεδιασμοί.
1: Ναι, ναι. Και συνδυασμοί οι οποίοι ακόμη είναι νωρίς για να μιλήσει κάποιος με ασφάλεια σε όλα αυτά, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο επίσης προκαλεί τριγμούς και ισχυρούς πονοκεφάλους στο Μαξίμου. Και πάντα έτσι, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις, και μπορεί να δούμε ποσοστά σε κάποια κόμματα που δεν τα περιμένουμε πολύ, ναι, ψηλά, και σε κάποια άλλα αρκετά πιο χαμηλά από αυτά που φέρονται στις δημοσκοπήσεις.
0: Ένας κρίσιμος επίσης τομέας, ένας κρίσιμος, μια κρίσιμη παραγωγική ομάδα για την κυβέρνηση είναι οι αγρότες. Αφορά εδώ και τη Θεσσαλία και τη Λάρισα ακόμα περισσότερο, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Θα δούμε τι θα περιέχει το καλάθι των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως η αλήθεια είναι και η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχουν, έτσι, δεν μπορώ να ανασύρω στη μνήμη μου διεθνείς εκθέσεις που έχουν ανατρέψει πολιτικούς συσχετισμούς θεαματικά. Μπορεί να έχουν βελτιώσει κατά κάπως την εικόνα, είτε μιλάμε για αντιπολιτευόμενο κόμμα είτε μιλάμε για κυβερνητικό κόμμα, αλλά θεαματικές ανατροπές δεν έχουν προκληθεί από εξαγγελίες.
1: Όχι, αλλά δίνει ένα στίγμα.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι ένας οδοδείκτης για τον οικονομικό δρόμο, την οικονομική πορεία που θα ακολουθήσει η χώρα την επόμενη χρονιά, και δυστυχώς στις περισσότερες χρονιές τα περισσότερα και οι περισσότερες εξαγγελίες δεν ικανοποιούνται. Βέβαια, όταν είμαστε σε προεκλογικές περιόδους τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, μπορούμε να πούμε, και εκεί έτσι πρέπει να σταθούμε. Στο σκέλος που ανέφερες Άρη για τους αγρότες, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την κυβέρνηση. Στις αγροτικές περιοχές έχουμε δει μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις δεν τα πάει καλά. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους γεωργούς αλλά και από τους κτηνοτρόφους, γιατί και με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ αλλά και με την ευλογιά χάθηκαν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε κάποιες εκ των περιπτώσεων δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις, και εκεί που δόθηκαν δεν κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες. Και μην ξεχνάμε ότι η χρονιά που διανύουμε είχε κινητοποιήσει σχεδόν από το ξεκίνημά της, μέτρα κτέρ, έγιναν και μέσα στους θερινούς μήνες κάτι που ήταν πρωτόγνωρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και φυσικά οι αγρότες με την Πανελλαδική Επιτροπή τους αναμένονται να κάνουν και αυτή τη δική τους μεγάλη κινητοποίηση, την απόβαση, αν μου επιτρέπετε, ο όρος μέτρα τρακτέρ στο Λευκό τον Πύργο, εκεί για να διαμαρτυρηθούν και να προβάλλουν τα δικά τους αιτήματα.
0: Πάμε λοιπόν για πρεμιέρα αυτού του κύκλου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με την παρουσία των καταρχήν του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Το Ταμείο μετά τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται και η έκθεση για αυτός ο κύκλος των εμφανίσεων των πολιτικών παραγόντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Χρήστος Μπεκλιβάνος, διευθυντής στο Larisa.net.gr και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Larisa.net. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πρώτης εκπομπής για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν και τη νέα πολιτική σεζόν. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα στέρη ρυθμίσης του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξη μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την ειδησιογραφία από τους 4 θεσσαλικούς νομούς. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή συνέχεια, για τη χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει ως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα E-Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια νυχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πολύ καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. 31 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2026. Η ώρα είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκινάει. Μία εκπομπή για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Το ανοίγουμε ενίοτε με ειδήσεις, με ό,τι συμβαίνει τώρα στην Θεσσαλία, με θέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις, όλα, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, με όλα όσα θέλετε εσείς να ασχοληθούμε από τη δημοσιοσυγνότητα της ΕΡΤ, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλαμη Τρικάλων και Καρδίτσας. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα ertecho.gr, και θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι στη ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι και τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12. Να πω επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με μηνύματα μέσω Viber 69 300 78 326. 69 300 78 326 είναι το τηλέφωνο του Viber για την ΕΡΤ Λάρισας. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να μας τηλεφώνετε 241-0-627-020. Είναι το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τα θέματα που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ, τις χαρές σας να ακούσουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη Μανώλη σήμερα, στην ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις,
0: πόσο
1: καλημέρα.
0: Χαίρομαι, πόσο χαίρομαι. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Είμαστε πολλοί τώρα και δεν χρειάζεται να κάνω τόσες αντικαταστάσεις.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Σαν τον παλιό καλό καιρό.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: ναι.
1: Για κάτι μήνες πριν δηλαδή, αλλά είδες καμιά φορά πόσα
0: λάθη. Όχι και πολλούς, ναι. Η αλήθεια είναι και πολλούς μήνες πριν. Ναι. Διάβαζα,
1: λοιπόν,
0: πριν πούμε τώρα εδώ για τα νέα, διάβαζα αυτό το credit... Πώς λέγεται, credit, τι, credit, σκέτο.
1: Στο νομίζω. Open το είδα νομίζω αυτό σαν είδηση. Δεν το...
0: Εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Α,
0: δεν
1: τα έδω...
0: ναι. Είναι μια πλατφόρμα, λέει, credits, που θα φτιάξει η κυβέρνηση για να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία αυτών που χρωστούν, credit score, και υπάρχει και στον Τηρεσία. Διαβάζω, το πιστωτικό σκορ είναι ένας τριψήφιος αριθμός που βαθμολογεί την πιστοληπτική μας συμπεριφορά από το 1 μέχρι το 600. Οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό σκορ για να εκτιμήσουν βάσει πιθανοτήτων αλλά και βάσει των άλλων στοιχείων που οι ίδιοι διαθέτουν, καθώς και της πολιτικής χρηματοδότησης που ακολουθούν, εάν έχουμε τη δυνατότητα αποπληρωμής μιας νέας πίστωσης, ένα στεγωστικό δάνειο, ας πούμε, μια πιστωτική κάρτα, ώστε καταρχήν να αποτραπεί η πιθανότητα υπερχρέωσής μας. Νιάξιμο, όχι. Νιάξιμο. Αυτό είναι νιάξιμο τώρα.
1: Βέβαια. Φροντίδα προς τον πολίτη είναι.
0: Αυτό. Επίσης το χρησιμοποιούν, λέει, προκειμένου να μειώνονται τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού μέσω της μείωσης των επισφαλιών.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι...
0: Και υπάρχει και το credit report.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια αναλυτική αναφορά έκθεση με την εικόνα της οικονομικής μας συμπεριφοράς, δει ποιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουμε, αν τις αποπληρώνουμε με συνέπεια κλπ. Τη στιγμή που τη ζητάμε. Στο credit report αποτυπώνονται δεδομένα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις που έχουμε τυχόν αφαιτήσει κατά το παρελθόν. Δηλαδή είχαμε λεφτά και δεν τα πληρώσαμε, ας πούμε, γιατί έτσι έχουμε αυτό το κακό συνήθειο. Όσοι έχουμε χρέη, έχουμε αλλά δεν τα αποπληρώνουμε. Και όλες οι χορηγίες από τράπεζες και αυτές που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. Χρωστάμε, ας πούμε, στη ΔΕΗ, το παίρνει η Παλαντίνο, γιατί η Παλαντίνο συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, που παίρνει τηλέφωνο και λέει: χρωστάτε τον τάδε λογαριασμό, να σας ενημερώσουμε. και καλό είναι να μην χρωστάτε. Ασύλληπτα πράγματα.
1: Λέει όμως, πρόσχε, εγώ είμαι και κακιά τώρα.
0: Είπες.
1: Ότι ο νόμος προβλέπει ότι η βαθμολόγηση παράγεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις από ιδιωτικό φορέα. Αλλά η υποδομή που μπορεί πλέον να παράγει αυτό το βαθμό, έτσι,
0: ναι,
1: να βάλει αυτά,
0: ναι,
1: τα κρέντες, ναι, είναι πλέον εδώ. Και απλά ξεκίνησα να σου λέω ότι οι τράπεζες το χρησιμοποιούν αρκετά χρόνια. Ναι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δηλαδή, εκείνες το κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε αυτό που λένε, την πιστοληπτική τέτοια.
0: Ναι, άμα δεν... Ναι. Αυτός που έχει καταθέσεις, okay, χρωστάει, δεν χρωστάει, μπορεί να πάρει δάνειο. Όχι.
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω τώρα. Εγώ έχω να πάρω δάνειο πάρα πολύ καιρό.
0: Μπράβο.
1: Ούτε καν από την επιχείρηση που δουλεύουμε δεν έχω πάρει.
0: Μπράβο, Ελένη.
1: Είμαι της λογικής, ξέρεις, αυτή είναι η παλιακιά λογική. Πώς το λένε, πας μέχρι εκεί που φτάνει το σεντόνι, τα πόδια σου. Πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό.
0: Μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια σου.
1: Ναι, δεν χρειάστηκε. Αλλά πάντως μπορεί να ζητηθεί αυτό το πράγμα, αυτό το report που έλεγες με όλα αυτά τα credits. Για τη χορήγηση πίστωσης, αξιολόγηση του κινδύνου πριν από τη χορήγηση
0: πίστωσης. Με τη
1: πίστωσης.
0: Συμφωνία. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέει, με τη συμφωνία. Ή το ζητάς εσύ, ή το ζητάει τρίτος, όχι με τη δικιά σου συμφωνία.
0: Μάμα το ζητάει τρίτος, δεν πρέπει να συμφωνήσω.
1: Ο τρίτος τι θα είναι, είναι η τράπεζα. Που η τράπεζα, στο λέω εγώ, τι ήδη το κάνει.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα αυτό είναι για την περίπτωση δανείου. Τώρα, και για διακανονισμό οφειλής. Τώρα να ζητήσουν κάτι τέτοιο, ποιο, το δημόσιο, τάχει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε, από πού θα αντλεί στοιχεία.
0: Από πού.
1: Έχει εδώ πέρα μία, θα σου πω τώρα, μισό λεπτό. ΑΔΕ, στοιχεία ε1, ε2, ε3. Εισοδήματα και δαπάνες, περιουσιακά στοιχεία, ένφια, φορολογικές οφειλές, προγράμματα αποπληρωμής, πληρωμές, ρυθμίσεις και ενδείξεις μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με λεφτά, δηλαδή με τράπεζες.
0: Ναι.
1: Και δημόσιο. Πού, ναι, το χρωστάς, αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία, όλα καλά λοιπόν.
1: Όλα καλά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά, για να μπορέσουμε να τα αντικρούσουμε. Γιατί εσύ βλέπεις καμιά αντιπολίτευση τώρα στα κάγκελα να έρχεται να αντικρούσει όλα αυτά που λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: αλλά
1: λέω,
0: την
1: γι'
0: αυτό
1: εγώ αναρωτιέμαι. Άρα λοιπόν, τι να καθίσω εγώ να στεναχωρηθώ.
0: Όχι,
1: να
0: όχι, άλλο λέω. Ότι αυτή είναι μια πλατφόρμα στην ουσία. Που, μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των φτωχών και ημι φτωχών ή των χρεωμένων, θέλω να πω, δεν είναι τώρα
1: κανονικά, αν είναι τα στοιχεία σου με της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μέσα, λέω τώρα, ή των κομμάτων
0: που χρωστάνε επίσης,
1: που χρωστάνε της Μιχαλούς.
0: Είπε όμως ο Υπουργός Υγείας ότι αυτό το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το χρέος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αποπληρωθεί, τέλος, δεν υπάρχει.
1: Τέλος, τι θέλετε, να μας καθαρίσετε, να μας σκοτώσετε, δεν γίνεται.
0: Όχι, προς Θεού, κανείς δεν ζητάει κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Αυτό λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο ως κόμμα εκείνοι ή ως πρόσωπα που εκπροσωπούν ένα κόμμα μπορεί να λένε κάτι τέτοιο, ίσως. Εσύ μπορείς να το πεις.
0: Εγώ
1: ότι
0: δεν
1: εγώ
0: έχω.
1: Δεν έχω, τέλος. Κάντε ό,τι νομίζετε.
0: Υπάρχει κόσμος που το λέει πάντως.
1: Υπάρχει κόσμος που το λέει.
0: Που δεν
1: γιατί
0: έχει
1: πραγματικά
0: τέλος.
1: Δεν
0: γιατί
1: έχει,
0: δεν έχει τέλος. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που το λέει. Δεν είναι... Άσε μένα. Υπάρχει
1: το
0: κόσμος.
1: Το λέω. Κατάλαβε τι λέω.
0: Ναι. Υπάρχει όμως κόσμος που το λέει. Δεν έχω τέλος. Ελάτε να πάρετε ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να πάρθει.
1: Ναι. Γενικώς γίνονται πράγματα στο πλαίσιο του να διευκολύνονται αυτοί που είναι να πάρουν τα χρήματα. Ναι. Οι οποίοι δεν είναι οι πολίτες.
0: Όχι, αυτό. Βέβαια. Όχι, βέβαια. Δυστυχώς.
1: Κοινώς.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε, καλό καιρό. Έχουμε μπάνια, συνεχίζουμε.
0: Ναι. Τη ΔΕΘ έχουμε.
1: Καθαρές ακτές έχουμε.
0: Τη ΔΕΘ περιμένουμε.
1: Τη ΔΕΘ περιμένουμε. Έχουμε σήμερα, ας πούμε, εμείς συνέντευξη από την ΑΔΔ και από τους συνταξιούχους να πούν πώς θα βάλουν τα λεωφορεία, πώς θα πάνε στη ΔΕΘ, τι ζητάνε κτλ. Α, πρωί-πρωί δεν σου είπα. Είπες για τη ΔΕΘ και έκανα συγγυρμό. Λοιπόν, άκουγα ραδιόφωνο ιδιωτικό, όπου πλέον έχουν πάρει τη σκυτάλη, τα τελευταία ζευγάρια της σκυταλοδρομίας.
0: Μάλιστα.
1: Με πιάνεις, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος, πουρνό, ναι. 7 παρα 25, ποιος, Γιώργος Αυτιάς. με τα 10 σημεία από τα 20 που θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Λες έκανα χώμα τώρα.
0: Η λογική είναι μία φορά δημοσιογράφος για πάντα δημοσιογράφος.
1: Και με πάντα πληροφόρηση επί της ουσίας.
0: Αφού είναι ευρωβουλευτής, είναι κυβερνητικός ευρωβουλευτής.
1: Και πάντα λέει, από ό,τι άκουγα, σκοντάφτει όταν πάει να συζητήσει θέματα οικονομικά, παιδιά, να κάνουμε και εδώ αυτό, να κάνει προτάσεις, ρε παιδί μου, άνθρωπος υγιής, επιτροπές που συμμετέχει κτλ.
0: Τι είναι οικονομολόγος αυτιάς. Είναι οικονομολόγος ο αυτιάς.
1: Μπορεί να έχει σπουδάσει οικονομικά, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Ναι. Τόσο καιρό που ασχολείται με αυτά, τα άμαθε.
0: Τελικά. Αυτό που λένε οι παλιοί, δεν σταμάτα, τα μαθαίνεις στο πεζοδρόμιο, εμπειρικά. Δεν είναι κυριολεκτό. Εμπειρικά αυτό εννοώ.
1: Εμπειρικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει σπουδάσει κιόλας, δεν το έχω ψάξει το θέμα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα δεν είναι οι σπουδές, είναι να το κατέχεις και να έχεις επίσης τις κατάλληλες πηγές.
0: Ναι.
1: Και αυτός που άμα εσύ δεν καταλαβαίνεις, θα σου το εξηγούν για να βγαίνεις και να λες σωστά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί η πολιτική. Έχουν υπουργεία που
0: σπούδασε
1: έχουν σπουδάσει.
0: Ο Αυτιάς δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Είδες. Να.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, μου χαλάσε.
0: Για τον Αυτιά, συγγνώμη. Ότι βγήκε το πρωί και είπε για τη ΔΕΘ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και έλεγε ότι όποτε πάει να ζητήσει διάφορα, έτσι κάνει εισηγήσεις, να συμβάλλουν τέλος πάντων οι ξένοι, τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν τέτοιο, που τι να πάμε σε τι καινούργια κτλ. Είναι παιδιά, χρωστάτε. Και αφού χρωστάτε, μη ζητάτε. Δηλαδή, αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι αγορές όμως που εμείς πληρώνουμε τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέτωπο και πώς το λένε, και δανειζόμαστε.
0: Κούτελο Ευρώπη... καθαρό στις αγορές.
1: Ναι. Έχουμε εκεί το μέτωπο, δεν το θέλουμε για
0: το έχουμε εκεί το κούτελο. Ναι.
1: Οι Ισλανδοί αυτά σκέφτονται και είπανε δεν θέλουμε άλλο.
0: Μα τι ωραία, είδες πόσο ωραία, πόσο καλλιτεχνικά περνάει όλο αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε τα ζευγάρια της τελευταίας σκυταλοδρομίας τώρα και πρέπει αυτά να είναι νικηφόρα.
0: Ναι, έτσι.
1: Από αυτά περιμένουμε την νίκη. Τρέχει ο κόσμος, αλλά ποιο είναι, τελευταία είναι αυτοί που θα πάρουν ας πούμε την νίκη ή θα ιτηθούν.
0: Ναι, και έχουμε και την άλλη είδηση.
1: Για πες.
0: Για τις σκυταλοδρομίες, μιας και λέμε για σκυταλοδρομίες. Το ψαλίδι στις τιμές από σήμερα, 1.700 προϊόντα φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Τελικά την ελεύθερη αγορά τη θέλουμε εμείς ή θέλουμε να παρεμβαίνουμε για να μειώνουμε τις τιμές? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει,
1: έχουμε μεικτά συστήματα.
0: Μεικτά. Αυτά τα μεικτά είναι. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τα μεικτά. Περίπου λέει μέχρι στιγμής διαμορφώνονται στο 7%. Αλεύρι, γάλα, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά. Εν τω μεταξύ, αν πας σούπερ μάρκετ, διαμορφώνονται στο 7%. Αλεύρι, γάλα, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά. Εν τω μεταξύ.

0: Στα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αυτό έχω παρατηρήσει.
1: Δεν ομιλώ δια το μάρκετ, διότι δεν ψωνίζω εγώ.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, πάνε σχολικά είδη. Μειώσει τα κυμαίνοντα από 5 έως 7%. Μιλάμε για σύλληπτες μειώσεις τώρα από 5 έως 7%. Για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται και νέοι κωδικοί. Για να μην μιλήσουμε για το πόσο κάνει για την πλατφόρμα. Που για να πας σούπερ μάρκετ πρέπει να πάρεις διδακτορικό, να μπεις στο πόσο κάνει, να δεις, να συγκρίνεις. Εν τω μεταξύ, βενζίνη που θα έχεις ξοδέψει τρέχοντας από εδώ και από εκεί, σου έρχεται μία ή μία.
1: Τώρα εσύ μιλάς για τη Λάρισα και να πω και εγώ για τον
0: Πού πας με τα πόδια.
1: Ας πούμε στην
0: Αθήνα. Άστο, για.
1: Δηλαδή θα πάρεις το αυτοκίνητο, δεν θα το πάρεις.
0: Όχι, άστο.
1: Όμως,
0: θα το πάρεις γιατί θα μπορούσα να πας αλλιώς.
1: Θα είσαι όμως ένας, να κάνουμε και το συνήγορο των σωστών πραγμάτων.
0: Και κάνε, κάνε.
1: Λοιπόν. Είσαι ένας ενημερωμένος καταναλωτής. Και μετά επιλέγεις. Μπορεί να μην κάνεις βόλτες, μπορεί να μην ψάχνεις από εδώ από εκεί, αλλά ξέρεις, ας πούμε. Και λες, μπορεί να κάνεις και το άλλο. Σκεφτόμουν ένα άλλο εγώ σύστημα, έναν άλλο αλγόριθμο. Δηλαδή να πηγαίνεις κάθε, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα, που υποθέτω ότι οι περισσότεροι κάνουν τα ψώνια τους, μια φορά την εβδομάδα, να πηγαίνεις σε διαφορετικό μάρκετ και κάθε φορά να βάζεις στο καλάθι αυτά που είναι πιο φθηνά από αυτό. Κάποια στιγμή στο μήνα δεν θα φτάσεις, ρε παιδί μου, να έχεις όλα αυτά που χρειάζεσαι. Και συνεχίζεις τον άλλο μήνα. Ή μπορεί αυτό να γίνεται κάθε δύο μήνες, λέω τώρα.
0: Άμα πας να ψωνίσεις κάθε δύο μήνες, Ελένη μου,
1: ναι,
0: πρέπει να δώσεις τον δεξί νεφρό.
1: Δεν είναι
0: πιο δύσκολο. Είναι ότι αν πας να ψωνίσεις μία στους δύο μήνες, δηλαδή να πάρεις όλα όσα χρειάζεσαι για αυτό το δίμηνο, το νεφρό έχει φύγει.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά σήμερα. Είσαι τελείως αρνητική με όλα.
0: Είναι
1: εγώ
0: δευτέρα.
1: Προσπαθώ, είναι η καημένη γυναίκα, να βρω τα θετικά σημεία,
0: ναι,
1: αλλά εσύ τίποτα.
0: Να τα βρούμε, βρε παιδί μου, τα θετικά. Αλλά μία το μήνα και μία το δεν δε συμφέρει. Δηλαδή, περισσότεροι πάμε, παίρνουμε ένα κουτί μακαρόνια και φεύγουμε.
1: Ακριβώς. Εγώ ζήτησα μία χάρη πάντως από το πρωί να μου κατεβάσουν το αβοκάντο. Είπα να δοκιμάσω μία διατροφή. Διότι εγώ είμαι πλουσία και μπορώ να κάνω και τέτοιες διατροφές. Αλλά χρειάζομαι φθηνό αβοκάντο. Τέλος.
0: Λοιπόν, ωραία. Όσοι μας ακούτε, στείλτε κανένα μήνυμα ποιος έχει φθηνό αβοκάντο. Να πάει συνάδελφος να πάρει. Γιατί εμείς όταν τρώγαμε αβοκάντο, εσύ δεν έτρωγες. Να τα λέμε
1: αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ. Είναι αλήθεια. Συνέδριο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα των θεμάτων.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ποιος ρυθμίζει τον ήχο στο φωλό?
1: Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Παναγιώτης Σωτήρης. Βαγγέλης Βούλγαρης στη Λάρισα. Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα των αγροτών, μιας και σήμερα, στην έναρξη της γιορτής Μήλου στην Αγιά, επί της ουσίας ανοίγει και η αυλαία των νέων αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι αγρότες θα κάνουν διαμαρτυρία στις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Αγιάς με την έναρξη της γιορτής Μήλου, με φόντο βέβαια τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρούδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει επί της ουσίας ένας νέος κύκλος, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έκλεισε ποτέ, δυστυχώς.
0: Δεν έκλεισε.
1: Και μετά τα μπλόκα συνεχίζουμε, κάναμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και πανλαρισαϊκό, και στην Αγιά ξανά είχαμε κάνει και σε άλλες περιοχές, και δυστυχώς για μια ακόμη φορά στα εγγένεια της γιορτής Μήλου εμείς αναγκαζόμαστε να είμαστε στον δρόμο και να διεκδικούμε το αυτονόητο. Είναι η συνεχόμενη χρονιά.
0: Ναι, το αυτονόητο είναι να μείνετε στην παραγωγή μήλου. Και όχι μόνο.
1: Ναι, το βασικό πρόβλημα αυτή τη φορά, και είναι και γελίο δηλαδή, και είναι πραγματικά η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες σε αυτό το πράγμα. Από τον παγιδό του 2025, ενώ έγιναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από τον ΕΛΓΑ, πλήρωσαν τα ασφάλιστρα οι αγρότες, έγιναν εκτιμήσεις για τα κεράσια.
0: Ναι.
1: Ο ΕΛΓΑ και η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου, ο Τσάρας, Σκιάλας και Ανδριανός, και οι σημερινοί αρνούνται να αποζημιωθούν οι αγρότες σε κερασοπαραγωγή της Αγίας μέσα στο ΕΛΓΑ, ενώ έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες. Έχει περάσει 1,5 χρόνος.
0: Γιατί αρνούνται?
1: Έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ.
0: Ποιο είναι το επιχείρημα?
1: Το επιχείρημα είναι ότι θέλουν να εντάξουν τα κεράσια σε ένα πρόγραμμα ΑΤΚΟΠ, το οποίο το κερδίσαμε μέσα στα μπλόκα, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει αυτό το πρόγραμμα. Είναι στα χαρτιά ακόμα. Έχει μείνει τη σφαίρα της υπόσχεσης. Πέρασαν 7 μήνες από τα μπλόκα, 7,5 για την ακρίβεια. Θέλω να το εντάξω ένα πρόγραμμα εκεί, το οποίο θα είναι άδικο, δεν θα είναι ουσιαστικές αποζημιώσεις, όπως και με άλλα προϊόντα από άλλες περιοχές, και δεν δέχονται τη διαδικασία του ΕΛΓΑ, ενώ έχει γίνει η διαδικασία του ΕΛΓΑ. Πραγματικά είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τους αγιώτες παραγωγούς. Εμείς διεκδικούμε άμεσα να υπάρξουν τα εκτιμήσεις του ΕΔΓΑ και να υπάρξουν και οι πληρωμές. Και δεύτερον, αυτό που θέλουμε στην κινητοποίηση σήμερα είναι για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια της περιοχής και του νομού Λάρισα συνολικότερα να ενταχθούν και αυτά στο ΑΤΚΟΠ, γιατί η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι θα ενταχθούν τα μήλα, τα κάστανα, τα καρύδια σε όλη την Ελλάδα εκτός από τους νομούς Λάρισα και Μαγνησίας. Δεν θα ενταχθούν στο ΑΤΚΟΠ, δεν ξέρουμε γιατί. Πραγματικά,
0: για να καταλάβουν οι αγροτές, αυτό το ad hoc είναι ένα καινούριο πρόγραμμα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που αποζημιώνει κάποια προϊόντα επειδή είχαν ζημιά στην παραγωγή.
0: Ευρωπαϊκό να υποθέσει.
1: Κοιτάξτε, είναι με χρήματα, το ad hoc ήταν και το πρόγραμμα που ζημιώθηκε ο Ντάνιελ. Ίδιο πρόγραμμα είναι. Δηλαδή γίνεται μέσω του ΕΛΓΑ, θα γίνει μέσω του ΕΛΓΑ, αυτό το ad hoc, θα δοθούν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι κεφάλαιο δικό μας και ευρωπαϊκό προφανώς, αλλά το θέμα είναι ότι ενώ το είχαμε κερδίσει στα μπλόκα, θέλουν να πετάξουν τη Λάρισα και τη Μαγνησία έξω από αυτά τα προϊόντα. Ενώ έχουν σταλεί τα χαρτιά στη ΔΑΟΚ, έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες συνέλευσεις, έχουν σταλεί στο Υπουργείο, υπάρχει δηλαδή, υπάρχει ότι υπάρχει ζημιά, ας πούμε, είναι εξακριβωμένο και με χαρτιά και με απόφαση της ΔΑΟΚ βέβαια. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα μας αναγκάζει για μια ακόμη φορά να βγούμε στον δρόμο στην επαρχία Αγιάς, διεκδικώντας το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο, δηλαδή, πραγματικά αυτό που γίνεται. Δηλαδή, βγαίνουμε για το αυτονόητο.
0: Άρα αν κατάλαβα σωστά, εσείς ζητάτε πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί από την πλευρά του Υπουργείου, να αποζημιωθείτε.
1: Τα καρύδια.
0: Και τα κεράσια.
1: Τα κεράσια είναι μέσω ΕΛΓΑ.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν τα αποζημιώνουν μέσω ΕΛΓΑ. Δεν θέλουμε να ενταχθούν στο ΑΤΚΟ. Θέλουμε να αποζημιωθούν μέσω ΕΛΓΑ, γιατί έγινε η διαδικασία του ΕΛΓΑ. Ήρθαν εκτιμητές, έκαναν εξατομική ζημιά, έγιναν όλες τις απαραίτητες συνέργειες από τον ΕΛΓΑ και δεν δέχονται να τα αποζημιώσουν μέσω ΕΛΓΑ τα κεράσια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Στο ένα δεν δέχονται και στο άλλο μας πετάνε απ' έξω. Στα άλλα προϊόντα. Αυτή είναι. Δηλαδή, είναι σαν να τιμωρούν τους αγγλίτες παραγωγούς, να το πω έτσι.
0: Ναι. Ενώ στα κεράσια σε άλλες περιοχές έχει προχωρήσει.
1: Όχι, τα κεράσια είχαν άλλη ζημιά τότε, το σουπρατικό στάδιο στην Αγία όμως έγινε άλλη ζημιά στο παγκοσμίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν σχεδιαστεί και πολύ την Ελλάδα, είναι άλλη ζημιά. Ναι. Είναι άλλο τύπος ζημιά στην Αγία.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Ναι. Τώρα, στον ορίζοντα βεβαίως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε αποφασίσει να πάτε, ως αγρότες εννοώ.
1: 5 η ώρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, το επόμενο Σάββατο, 5 ώρα στο Λευκό Πύργο με τρακτέρ, με αγροτικά, με λεωφορεία. Θα γίνει ένα μεγάλο αγροτικό συνεδριτήριο. Αύριο 8.30 ώρα έχουμε σύσκεψη στον Πλατήκαμπο και 9 η ώρα στο Δημαρχείο Αμπελώνα. Έχουμε δύο συσκέψεις Αλάρισα για να προετοιμάσουμε την κάθοδο των αγροτών προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Πανελλαδική.
1: Της Λάρισας εδώ, κάθε περιοχή θα κάνει τις δικές της.
0: Όχι, όχι, η άνοδος στη Θεσσαλονίκη θα είναι πανελλαδική.
1: Πανελλαδική, ναι. Κυρίως η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλία, αυτές τις περιοχές που είναι πιο κοντά, και από την Στυριά θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Θα πάμε να δώσουμε να δείξουμε τα ζητήματά μας, γιατί δυστυχώς, κύριε Μουτσιγέννη, είμαστε σε χειρότερη μοίρα από ό,τι είμαστε στα μπλόκα.
0: Ναι.
1: Η χρονιά έχει εξελιχθεί τραγικά και με την πολεμική εμπλοκή της χώρας που αυξήθηκαν και ανέβηκαν τιμές στα λιπάσματα, στο πετρέλαιο, γενικά στο κόστος, αλλά και με το γεγονός ότι τα περισσότερα προϊόντα που βγήκαν, να μην σας πω άλλα, πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από πέρσι και κάτω από το κόστος παραγωγής τελείως. Λοιπόν, φτάνοντας σε ένα διέξοδο πλέον τους παραγωγούς, υπάρχει μια απελπισία, υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά αυτή την απογοήτευση, την απελπισία, πρέπει να την κάνουν αγώνα, θέληση για αγώνα, όχι να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας. Και γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε μέσα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με αυτό το μεγάλο συνεδριτήριο που γίνεται των αγροτών, που θα έρθουν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, μαζί με τον τρακτέρ μας, να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς δεν πρόκειται να τελειώσουμε εμάς. Είμαστε εδώ, διεκδικούμε να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παραμείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας. Και δεύτερον, θέλουμε να δείξουμε και την ευθύνη της κυβέρνησης σε σχέση με τις τοπογραφίες, έρχονται σωριδών πλέον. Κάθε μέρα μας στέλνουν και από μια καινούργια εδώ στον μπλόκο Νικαίας. Είμαστε πάνω από 100 άτομα αυτή τη στιγμή.
0: Που έχετε πάρει κλίση να παραστείτε σε δίκη, για να δικαστείτε.
1: Για απολογίες κλπ. Ναι. Είτε στο τμήμα είτε σε ανακριτή.
0: Ναι.
1: Συνέχεια τώρα στις 7-8 του μήνα έχουμε ξανά απολογίες και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Και νομίζουν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μας φοβήσουν και θα σταματήσουν τους αγώνες. Οι αγώνες μας γίνονται. Γιατί έχουμε καμιά τρέλα να δεν έχουμε τι να κάνουμε και βγαίνουν στους αγώνες. Γίνονται για θέμα επιβίωσης. Και όσο η κυβέρνηση και με την πολιτική της και η κοινή αγροτική πολιτική δεν μας δίνουν την επιβίωση, οι αγώνες θα συνεχίζουν. Είτε γίνονται υπογραφείς είτε δεν γίνουν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Κύριε Μαρούδα, ήσασταν 50-55 μέρες στο δρόμο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες είναι η αλήθεια, με πολύ υψηλό αγωνιστικό φρόνημα παρά τα αυτά. Τι από όλα τα αιτήματα που είχατε θέσει, που δεν ήταν πολλά, αν θυμάμαι καλά, τα κοινά αιτήματα, αυτά που είχαν αποφασιστεί να προταχθούν μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ήταν μία σελίδα. Μία σελίδα Α4, ας πούμε.
1: 12 αιτήματα.
0: 12 αιτήματα. Ποια από αυτά, λοιπόν, έχουν ικανοποιηθεί?
1: Λοιπόν, τι έχει δοθεί ως τώρα? Έχει δοθεί το τιμήνιμο στη Μυδική.
0: Ναι.
1: Έχει δοθεί το τιμήνιμο στο Ρίζια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο δόθηκαν. Δόθηκαν τα 160 εκατομμύρια, τα 80 στην κτηνοτροφή και τα 80 στη φυτική παραγωγή. Δόθηκαν στην τελευταία πληρωμή, αλλά δεν δόθηκαν με τους όρους που είχαν πει τουλάχιστον σε σχέση με τον ΒΑΠΑ και με τον ΣΥΤΑΡ. Δόθηκαν συνολικά σε όλους και με όχι κατά πολύ δηλαδή το ποσό που θα έπαιρνε κάτι συνάδελφος. Τι δεν έχει δοθεί? Έγινε το 8,5 τα λεπτά την κιλοβατόρα στο ρεύμα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Έχουμε λογαριασμούς εδώ στην Άρτα που το ξεπερνάνε. Έχουμε λογαριασμούς αυτή τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στη ΓΕΑ και ξεπερνάνε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Το θέσαμε στο Υπουργείο και απάντηση δεν έχουμε ακόμα. Άρα έχουμε αυτά τα τρία ζητήματα και από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει, γιατί δεν είχαμε ζητήσει και άλλα πράγματα που είχε επισκεφθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που δεν προχώρησε τίποτα. Το ad hoc σαν πρόγραμμα, αυτό που σας έλεγα πριν, δεν έχει προχωρήσει
0: τα μισή
1: λεπτά. Υπάρχουν εκκρεμότητες με τις πληρωμές, 158.000 ευρώ δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το OSDE, με τις δουλειές του OSDE, που δεν φαίνεται ότι τα κάνουν κάποιες δουλειές του OSDE. Φτάσαμε στο Σεπτέμβριο και ακόμα στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και δεν πρόκειται να ξεκινήσει γιατί έχουν πολλές δυσκολίες να το υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα που είχαν βάλει. για να δούμε τι πρέπει να γίνει, πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά, γιατί κινδυνεύουμε να μην πάρουμε ούτε προκαταβολή τσέκ, ούτε του τσέκ, ούτε τίποτα για τους επόμενους μήνες, που αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα ένα χειρότερο χτύπημα σε μια ίδια φραγκαία που υπάρχει, ας πούμε, σε όλους τους αγρότες και τους ανθρώπους, που μπορεί να είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή πιο δύσκολη από αυτή που δεν υλοποιήθηκαν βασικές υποσχέσεις και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύσεις. Και περιμένουμε από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να ακουστούν και λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα σήμερα στην Αγιά, το επόμενο ραντεβού στις 5 το Σάββατο, 5 του μήνα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Μαρούδα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε, και πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Περιμένω να μου απαντήσει ο κύριο Τερζάκη. Θα ακούσω το τηλέφωνο, δεν ξέρω.
1: Για την κτηνοτροφία τώρα,
2: Ναι, να δούμε αυτό το θέμα. Όχι για κανένα λόγο. Μίλησα και με τον κύριο Τσέτσιλα το πρωί, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αγροτική ανάπτυξη, και ο οποίο μου έλεγε πράγματι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν αποζημιωθεί οι κτηνοτρόφοι για τα όποια νεκρά ζώα. Αλλά επειδή όλο και κάποιο κρούσμα σκάει.
1: Αλλά η ανασύσταση του κοπαδιού
2: είναι
1: άλλη ιστορία.
2: Δεν μπορεί να γίνει ποτέ.
1: Ναι. Με τα χρήματα, νομίζω ότι και στις κινητοποιήσεις το είχαν βάλει αυτό, ότι τα χρήματα που δίνονται για την ανασύσταση των κοπαδιών, δηλαδή για την αγορά νέων ζώων, είναι τόσο λίγα. Δηλαδή, ας πούμε. Τώρα,
2: μα και δεν μπορούν να κάνουν ανασύσταση. Δεν μπορούν να κάνουν, επειδή βγαίνουν, σκάνε κρούσματα και πάμε 6 μήνες πίσω. 6 μήνες πίσω.
1: Ναι.
2: Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι σε κακή κατάσταση.
1: Βέβαια είναι σε κακή κατάσταση. Είναι σε κακή κατάσταση οικονομικά, δηλαδή είναι σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ανεργίας που δεν επέλεξαν οι ίδιοι. Έτσι, θα μου πεις ποιος επιλέγει να είναι άνεργος. Θέλω να πω ότι είναι σε μια περίεργη κατάσταση όπου μένουν χωρίς δουλειά αναγκαστικά. Διότι κάποιοι αποφασίστηκε, ας πούμε, να θανατωθεί όλο το κοπάδι μετά από 2, 3, 10 κρούσματα, δεν ξέρω. Αποφασίστηκε, νομίζω, και με ένα κρούσμα να θανατωθεί το κοπάδι ολόκληρο. Κάποιος λοιπόν αποφάσισε αυτό και την ίδια ώρα δεν μπορούν να πάρουν νέα ζώα. Χώρια το ψυχολογικό κόστος, διότι εδώ στη Θεσσαλία ξέρουμε καλά ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν μεγαλώσει με στα ζώα, δηλαδή ξέρουν το καθένα από το κοπάδι τους, ας πούμε. Οπότε υπάρχει και ένα ψυχολογικό βάρος. Θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς λόγω της οικονομικής καταστροφής, αλλά υπάρχει και ένα ψυχολογικό βάρος ακόμη μεγαλύτερο που μεγαλώνει, μάλλον υπάρχει κάτι που μεγαλώνει το ψυχολογικό βάρος, καθώς οι άνθρωποι αυτοί είναι, τα αγαπούν αυτά τα ζώα, είναι τα ζώα τους, είναι, πώς να πω, είναι το βιός τους, είναι η συντροφιά τους, είναι όλα αυτά μαζί. Οπότε εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα άξιζε, νομίζω, να ρωτήσουμε και τον κύριο Τερζάκη και Ελένη αν κάποια από τα αιτήματα και ποια που είχαν θέσει οι κτηνοτρόφοι στις 50 μέρες των κινητοποιήσεων έχουν ικανοποιηθεί ή όχι. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Ναι, να μου δώσει λίγο χρόνο.
1: Ναι, να σου δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Ελπίζω να απαντήσει. Ναι.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, δεν μας απαντάει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τερζάκη. Δεν απαντά στις κλήσεις. Εντάξει, τώρα είναι και η κτηνοτρόφηση μια κατάσταση τον τελευταίο καιρό πολύ δύσκολη. Και το θέμα είναι ότι τώρα μπορεί να μην έχουμε, τουλάχιστον στη Θεσσαλία, γιατί βλέπουμε και εικόνες στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, αλλά και διαβάζουμε τα προβλήματα που έχουν στη Λίμνο, που είχαν στη Λίμνο οι κτηνοτρόφοι με τις θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς, και όσο έρχεται όσο θα κρυώνει τέλος πάντων ο καιρός, το χειμώνα είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω τι έχει μείνει στην Θεσσαλία σε επίπεδο κτηνοτροφίας. Πάντως τα ποσοστά που έδιναν τότε στα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι θανάτωσης ήταν πολύ μεγάλα και για τη Θεσσαλία και για όλη τη χώρα. Ελπίσουμε φέτος να μην υπάρξουν κρούσματα, ή έστω να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους πιο αποδοτικούς για τους κτηνοτρόφους αλλά και για τους καταναλωτές, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους, αφορά και τους καταναλωτές. Σε λίγο δεν θα έχουμε τι να τρώμε με τις συμφωνίες που υλοποιούνται σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, με την ευλογιά στην κτηνοτροφία και με τα υπόλοιπα, θα έχουμε προβλήματα όλοι. Η διατροφική αλυσίδα θα αντιμετωπίζει ζητήματα σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές. Λοιπόν, η ώρα είναι... Ναι. Α, πολύ ωραία. Πάμε στην Ελένη Μανώλη, πάμε να δώσουμε το λόγο.
1: Για λίγο.
0: Έχει κύριε σημασία Τερζάκη, να ακούσουμε τον κύριο Τερζάκη.
1: Κύριε Τερζάκη, καλημέρα. Θα θέλαμε όμως πολύ σύντομα να μας πείτε από τα αιτήματα που ζητούσατε, αν έχουν ικανοποιηθεί κάποια και τι ζητάτε τώρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ούτε ένα σύσταση μπορείτε να κάνετε, ούτε χρήματα παίρνετε για να μπορέσετε να επιβιώσετε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Κάποια αιτήματα έχουν γίνει, όπως το χαμένο εισόδημα που δόθηκε και χθες πάλι στους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί. Mm-hmm. Στο 35 ευρώ ένα ζώο, ένα εξάμηνο από ό,τι μας λένε. Οπότε στο επόμενο εξάμηνο θα δοθούν κι άλλα. Και αυτό που ζητάμε άμεσα να γίνει, μία στήριξη στους κτηνοτρόφους που υπάρχουν τα ζώα τους. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Οι κτηνοτρόφοι στα 2 χρόνια εγκλεισμό έχουν καταστραφεί εντελώς οικονομικά. Έτσι. Εμείς ζητάμε λοιπόν αυτούς τους κτηνοτρόφους τουλάχιστον 35 με 40 ευρώ στήριξη ένα ζώο, όχι ένα παραγωγικό ζώο, γιατί τα αρσενικά και τα αρνιά τρώνε, γιατί αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι έχουν αναγκαστεί να σφάζουν τα θηλυκά αρνιά για να βάλουν πετρέλαιο στα οχήματά τους.
1: Μάλιστα.
2: Γίνεται κι άλλη ζημιά. Δεν θα έχουμε ελληνικό κρέας, δεν θα έχουμε ελληνική φυλή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω και με το γάλα τι γίνεται, αν υπαρκεί και
2: με
1: τι κάνουν.
2: Με το γάλα, χωρίς παραγωγή, χωρίς αποστήριξη στα ζώα, τι γάλα να πάρει ένας κτηνοτρόφος? Ναι. Επειδή στο γάλα ακούνε ότι είσαι ένα 80, το γάλα είσαι από 1,5 μέχρι ένα 60, ένα 70 το καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, βάσει λιποπρωτεΐνες. Οι ζωοτροφές πόσες είναι? Οι ζωοτροφές λοιπόν από 40 λεπτά έχουν πάει 50-55 λεπτά το κιλό. Έκαμε 15 λεπτά πάνω. Το πετρέλαιο από 1,60 κοντεύουμε στα 2 ευρώ και φεύγουμε. Λοιπόν, τα ασφάλιστρα όλα έχουν εξαφανιστεί, οι τιμές τους έχουν σηκωθεί ψηλά. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι παράγουμε γάλα και παίρνουμε. Και το ζώο, αν βοσκούσε έξω, θα είχε και μεγαλύτερη παραγωγή στο γάλα και λιγότερα έξοδα στο μαντρί μας.
1: Ναι.
0: Ελένη, δεν ξέρω αν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, καλημέρα βέβαια μου στον κύριο Τερζάκη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα το καλοκαίρι δεν είχαμε κρούσματα ευλογίας, τουλάχιστον εδώ, στη Θεσσαλία. Εκφράζουν κτηνοτρόφοι φόβους ότι το χειμώνα θα έχουμε πάλι τα ίδια. Το θέμα του εμβολιασμού έχει ικανοποιηθεί ή θα συνεχιστεί με τη θανάτωση?
2: Το θέμα του εμβολιασμού δεν έχουν κάνει κάτι για τον εμβολιασμό. Είμαστε στον αέρα ακόμα.
0: Μάλιστα. Άρα θανάτωση. Δηλαδή 100 ζώα, ένα κρούσμα, θανατώνονται όλα.
2: Όλα.
1: Ναι, όλα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Τερζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εμείς, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τερζάκη και την καλή συνάδελφο την Ελένη Μανώλη. Η ώρα είναι 10:58 πρώτα λεπτά. Με ένα τραγούδι θα πάμε να συνδεθούμε με το Art News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλα αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαίρεση από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνηση η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ζουρκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 11 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θα ανοίξουμε το θέμα της εκπαίδευσης ως πρώτο θέμα σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, ταμείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Λάρισας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Κουσιανή.
0: Καλή σχολική χρονιά για αύριο. Που ξεκινά.
1: Καλή αρχή.
0: Πώς προδιαγράφεται η συνέχεια με βάση την αρχή? Κενά υπάρχουν, δεν υπάρχουν? Τι γίνεται? Βιβλία?
1: Τα κενά υπάρχουν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Είναι καθεστώς τα κενά. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά κενά. Σκεφτείτε ότι και πέρυσι, για να καταλάβετε, κλείσαμε τη χρονιά με κενά. Δηλαδή υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα σχολεία που δεν έκαναν κάποια μαθήματα. Ναι, αρκετά. Κάπου 2.500 κενά που δεν καλύφθηκαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Πάντως έχουμε κενά.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο καθηγητές αγγλικών, σε διάφορες ειδικότητες. Περιμένουμε τώρα να έρθει η πρώτη φορνιά αναπληρωτών, η οποία είναι και πολύ μικρή προς το παρόν, δεν νομίζω ότι θα καλύψει κάποιο μεγάλο ποσοστό. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι άλλες. Το κάνει, πώς το λένε, κομματιστά γίνεται η πρόσληψη αναπληρωτών. Επαναπροσδιορίζονται και ξαναπαίρνουν. Πάντως θα υπάρχουν κενά, είναι δεδομένο. Και οι συνταξιοδοτήσεις ήταν πάρα πολλές και τα κενά που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς από την προηγούμενη χρονιά ήταν πολλά. Οπότε πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε αρκετούς αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστούμε αρκετούς αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Με τα βιβλία,
1: εντάξει, κοιτάξτε, τα βιβλία είναι μια πονεμένη ιστορία. Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων εδώ και χρόνια, τα βιβλία. Περανάμε, λέει το Υπουργείο, ανακοινώνει το Υπουργείο, θα κάνει και μια φιέστα 2 Σεπτέμβριο, η κυρία Ζαχαράκη, όπου θα ανακοινώσει το πολλαπλό βιβλίο, όπως το λέει, το οποίο θα ισχύσει υποτίθεται από του χρόνου, όπου κάθε μάθημα υποτίθεται θα έχει 4 βιβλία και θα διαλέγουν τα σχολεία το βιβλίο που θέλουν. Αλλά και αυτή, ακόμα και αυτή η διαδικασία φρόντισε οι κυβερνώντες να τη φαλκιδέψουν με διάφορους τρόπους. Κάποιοι τίτλοι δεν παραδόθηκαν ποτέ, άλλοι καθυστέρησαν χαρακτηριστικά. Είναι μέχρι πρώτη ηλικίου αυτή τη στιγμή η διαδικασία έχει προχωρήσει. Δευτέρα και Τρίτη τώρα γράφονται κάποια βιβλία. Επιτροπές δεν πληρώθηκαν. Γενικώς υπάρχει καρκινοβατή διαδικασία. Έβαλαν τους καθηγητές να διαλέξουν κάποια βιβλία στη σχολεία. Πολλά από αυτά δεν τα γνώριζαν, δόθηκε ένα πολύ μικρό διάστημα για να τα μελετήσουν οι καθηγητές. Και κύριε Κουτσογιάννη, η ουσία είναι ότι και ο φόβος όλων, όσο και αν δεν το λένε και στο Υπουργείο και γενικά όλοι και τα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν όλοι ότι αυτό μοιάζει σαν μια διαδικασία κατάργησης του βιβλίου. Δηλαδή όλοι πιστεύουν ότι η κατάσταση θα πάει, και αυτό εκτιμούμε κι εμείς, ότι η κατάσταση θα πάει σε ηλεκτρονικό βιβλίο, θα διαλέγεις κάποιο βιβλίο και θα το εκτυπώνουν είτε μαθητές στο σχολείο.
0: Ναι, αυτό το έχω ακούσει, το πολλαπλό βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος και που ακούγεται και περίεργο. Τι θα είναι το πολλαπλό βιβλίο? Καταρχάς το πολλαπλό, δεν υπάρχει οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων.
1: Άρα όχι, πολλαπλό βιβλίο το έχουν εκτυπώσει, κοιτάξτε, έχουν εκδώσει, έχουν κάνει ένα διαγωνισμό πριν χρόνια, ο οποίος καρκινοβατούσε πολλά χρόνια. Έτσι, το έδωσαν να γράψουν τα βιβλία φροντιστές, φροντιστήρια, σε ιδιωτικούς φορείς τέλος πάντων, συγγραφείς διάφοροι κτλ. Όπου εκεί έγινε ένα μπάχαλο πραγματικό. Έφτιαξε κάποιες επιτροπές να ελέγξει τα βιβλία, τις οποίες δεν τις πλήρωσε ποτέ. Τις επιτροπές από καθηγητές, από διάφορους που ελέγξαν κάποια όσα βιβλία γράφτηκαν. Υπάρχουν μαθήματα στα οποία δεν υπάρχουν τέσσερα βιβλία, όπως έλεγαν. Υπάρχει μόνο ένα πακέτο. Γενικώς υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο που έχουν φτάσει μέχρι την πρώτη ηλικία. Υπάρχουν ακόμα και τώρα ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Του χρόνου υποτίθεται ξεκινά αυτή η διαδικασία και δεν είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία.
0: Αυτά τα βιβλία είναι, ισχύει η πληροφορία που λέει ότι τα βιβλία είναι από πολύ μεγάλα φροντιστήρια.
1: Φροντιστήρια, ναι. Έκαναν υποτίθεται έναν διαγωνισμό. Ζούμε όμως όλοι στην Ελλάδα πλέον. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς αφελής πλέον σε αυτή τη χώρα και παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες λέγοντας ότι εδώ γίνεται ο χαμός με τους ημέτερους.
0: Ναι.
1: Είναι φανερό ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την απορρόφηση κάποιων κονδυλίων. Εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό καταλαβαίνουμε, ότι όλα λειτουργούν σε αυτή τη λογική. Κάποια κονδύλια του ΕΣΠΑ και όλα αυτά. Εμφανίζονται φαντεζοί ενέργειες, όπως λένε, φαντασιώσεις του κάθε υπουργού, σκέψεις τέλος πάντων, οι οποίες απλά στηρίζονται σε μια χρηματοδότηση που σε λίγο καιρό θα τελειώσει, ξέρω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τις ανακοινώνουμε, τις προχωράμε μέχρι ένα σημείο, καρκινοβαδούμε, κάποια στιγμή χάνονται και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι μάλλον πάει να γίνει και το πολλαπλό βιβλίο από ό,τι βλέπουμε. Και σας ξαναλέω, αυτό που είναι ο φόβος ο μεγάλος είναι ότι πιθανόν το Υπουργείο με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποσυρθεί από την υποχρέωση να παραδίδει βιβλίο στους μαθητές. Θέλει να κάνει δηλαδή μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με εγχειρίδια, τα οποία όμως δεν θα τα παραδίδει το ίδιο. Θα καταλήξει το κόστος στους μαθητές, στους γονείς, στα σχολεία που δεν έχουν και πόρους και κύριος ήδη που θα φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι. Και τώρα αυτό το πολλαπλό βιβλίο τι θα είναι, κάθε σχολείο.
1: Κάθε σχολείο επιλέγει.
0: Ναι.
1: Επιλέγει σε κάθε μάθημα. Οι καθηγητές της ειδικότητας καλέστηκαν στο τέλος της χρονιάς να επιλέξουν από τα βιβλία τα που διατίθενται ποιον τίτλο θέλουν. Από ποιου συγγραφεί, με δικά του επιχειρήματα τέλο πάντων, επέλεξαν κάποιο βιβλίο.
0: Ωραία.
1: Και υποτίθεται ότι αυτό, κάθε σχολείο θα διδάσκει και αυτό το βιβλίο. Από το χρόνο λέμε τώρα.
0: Και εξετάσεις τι θα δίνουν,
1: οι εξετάσεις τώρα εδώ είναι
0: κοινές.
1: Μια. Οι κοινές θα είναι εξετάσεις, είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό. Από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο θέλει να οδηγηθεί στο Εθνικό Απολυτήριο σε ενιαίες εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σε όλες τις τάξεις. Δηλαδή θα υπάρχουν σαν βάση δεδομένων ερωτήσεων, οι θα καλύπτουν όλα τα βιβλία, υποτίθεται. Αυτά όμως, κύριε Κουτσουγιάννη, για να γίνουν θέλουν σοβαρότητα. Θέλουν επεξεργασία, θέλουν επιστημονικές επιτροπές, θέλουν χρόνο, χρήματα, διάθεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που σας περιγράφω. Δεν υπάρχει τίποτα. Το είδαμε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο δεκαής πόθος της Νέας Δημοκρατίας εγώ και 30 χρόνια.
0: Mm.
1: Και είδαμε αυτό το φιάσκο, αυτό το ξεφυλίκι, το ρεζιλίκι. Με τα πανεπιστήμια να κλείνουν γιατί δεν έχουν χώρους, δεν έχουν αναλυτικά προγράμματα. Δόθηκαν άδειες και δεν ντρέπονται να λένε σήμερα ότι όντως είχαν προβλήματα. Υπάρχει αυτό μια προχειρότητα και χρηματοδότηση, προφανώς κάποια κονδύλια τα οποία θα φαγωθούν από ημέτερους και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βάζει το χέρι στη ζέμη.
0: Για να σπουδάσει το παιδί του. Ναι.
1: Γενικώς οι γονείς και με τους καθηγητές μαζί και γενικά η κοινωνία πρέπει να μην εφησυχάζει. Του χρόνου δηλαδή θα έχουμε εξελίξει σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον σταματήσει τελείως το ΕΣΠΑ κτλ. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να εκτυπωθούν βιβλία διαφορετικά σε κάθε σχολείο, πρώτον. Εδώ ένα βιβλίο, όπως μου είπε και ένας μαθητής μου, χαρακτηριστικά το τους εξήγησε τι θέλει να κάνει το Υπουργείο, η Έλση και μου είπε: Κύριε, αυτοί δεν φέρουν ένα βιβλίο, λέει, στην ώρα τους, θα φέρουν τέσσερα. Του κάνει εντύπωση, λέει, τον μαθητή, όχι τώρα κάποιος που γνωρίζει το ελληνικό κράτος καλύτερα πώς λειτουργεί. Αυτή είναι η κατάσταση με τα βιβλία.
0: Εντάξει,
1: το άλλο μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, είναι το οικονομικό, η οικονομική διάλυση του σχολείου γενικώς, η χρηματοδότησή του, η χαμηλή χρηματοδότησή του. Κτηριακά, αλλά και η μισθή των εκπαιδευτικών που είναι εντελώς γελή. Δεν ξέρω αν θα έχετε ακούσει και θα έχετε προφανώς κάνει πολλές φορές εκπομπή.
0: Ξέρω για τους νεοδιόριστους, ας πούμε, εκπαιδευτικούς που μπορεί να ήταν 6, 7, 8, 10 χρόνια αναπληρωτές και να ξεκινάνε με 800 ευρώ.
1: 750.
0: Μάλιστα.
1: 750 και όχι μόνο αυτό. Πέρυσι παρατηρήθηκε πολύ μεγάλο ποσοστό παρετήσεων. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν σε κάποια μαθήματα αυτό που σας είπα να καλύψουν τα κενά. Σε νησιά και αυτά δεν μπορούσε να πάει κάποιος. Και δεν μπορούσε να βρει σπίτι, δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Σκεφτείτε ότι αν παίρνει 800 στάρια και το ενίκιο κάνει 600.
0: Εγώ όχι. Με 200 στάρια τι θα πληρώσει λογαριασμού, θα φας, θα βγεις σαν άνθρωπο.
1: Αυτό έχει γίνει καθεστώς πλέον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Συνέχεια. Και προσπαθούν κάποιοι δήμοι τέλος πάντων όταν μπορούν να βρουν κάποια σπίτια να δώσουν, αλλά δεν γίνεται έτσι η κατάσταση αυτή. Αυτό συνεχίζεται και φέτος θα συνεχιστεί. Θα έχουμε τα ίδια προβλήματα πάλι. Δεν συζητώ τώρα για το καθηγητές που πάνε σε 5 σχολεία. Έχουν αυξηθεί σε αριθμό αυτοί. Εδώ είμαστε 2.500 καθηγητές.
0: Καλά, και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Οι περιφερόμενοι είναι οι περισσότεροι καθηγητές για να συμπληρώσουν ωράριο.
1: Ναι. Τα delivery κάνουν. Αυτό ακριβώς. Όταν πρώτο ήρθε στο νομό, κύριε Κουτσουγιάννη, μετακινούνται γύρω στους 300 καθηγητές. Σήμερα μετακινούνται γύρω στους 700-800 καθηγητές σε πάνω από ένα σχολείο. 2, 3, 4, 5. Πάρουν καθηγητές που πάνε σε 6.
0: Ναι,
1: παρανόμως,
0: ναι.
1: Βέβαια, πάνε σε 6 σχολεία. Πού να μάθεις τους μαθητές, πού να τους προσεγγίσεις ατομικά τον καθένα τους. Δεν μπορείς να προλαβαίνεις να μάθεις τα ονόματά τους τα μικρά. Οι δύο ειδικότητες που έχουν λίγες ώρες είναι αδύνατον.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και γι' αυτό λέμε να γίνουν μικρότερα τα τμήματα, γι' αυτό λέμε να γίνουν και να μειωθεί το ωράριο να φτάσει εκεί που ήταν πριν τα μνημόνια, τον καθηγητό για να μπορούν να έχουν μια δυνατότητα να παρεμβαίνουν τον καθηγητή προσωπικά. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται, δηλαδή μεγενθύνονται. Τα κτίρια παλαιώνουν συνεχώς, δεν υπάρχουν υποδομές πλέον, οι δήμοι δεν είναι αδυνατούν να βοηθήσουν. Άλλες φορές δεν θέλουν, άλλες φορές αδυνατούν να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα τώρα να λειτουργήσει ένα σχολείο χωρίς χρηματοδότηση. Όταν, για παράδειγμα, για να πάρεις χαρτί εκτυπωτικό, πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση στα σχολεία. Με αυτή ξεκινάμε. Όλα ευχάριστα. Τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Πρέπει
1: να ξεκινήσει. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ βασική διαδικασία κοινωνική.
0: Ασφαλώς. Και πρέπει, νομίζω, ήρθε η ώρα λίγο όλη η εκπαιδευτική, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, να συνεννοηθούν, να οργανωθούν, να έχουν ένα ενιαίο μέτωπο για να μπορούν να συζητάνε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Γιατί από ό,τι βλέπετε δεν γίνεται καμιά συζήτηση σοβαρή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. Ακόμη και με τα ρυθμίσεις που υποτίθεται θα τις ανακοινώσει μεθαύριο η κυρία Ζαχαράκη, τη συζήτησε με τον εαυτό της και το επιτελείο της. Σε καμία συζήτηση δεν πήγε. Με κανέναν δεν πήγε στη συζήτηση. Ούτε με την ΟΛΜΕ, ούτε με τους εκπαιδευτικούς, ούτε με τους γονείς, με κανέναν. Αν αναρτούν καμιά πλατφόρμα, υποτίθεται ότι γίνεται διάλογος, γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Κάνουν το σχεδιασμό τους, ανακοινώνουν μεταρρυθμίσεις, στις οποίες δεν πήρε κανένας μέρος στη συζήτηση, στην εκπόνηση του σχεδίου, τίποτα. Και καταλήγουν στο τέλος όλα φιάσκο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Οφείλουν οι γονείς, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο να συνοηθούν με τους καθηγητές.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, για το καλό των παιδιών, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε τελικά ότι προέχει το καλό των παιδιών, οπότε να συνεννοηθούμε
1: μεταξύ μας. Όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την εφηβική παραβατικότητα, όταν μιλάνε για τον bullying, κάνουν ολόκληρα σεμινάρια για τον bullying και την ίδια ώρα το Υπουργείο φτιάχνει 29 τμήματα, παιδιά με 20, τμήματα με 29 παιδιά μέσα και ζητάει από τον καθηγητή να γίνει καθηγητής. Να είναι υπεύθυνο σχολική ζωή, να είναι νοσοκόμος, να είναι ψυχολόγος, να είναι όλα αυτά, είναι λίγο γελίο να πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποια δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Μπαλώματα γίνονται και φορτώνουν την ευθύνη απλά σε κάποιους άλλους για να μην έχει το Υπουργείο.
0: Σαφές.
1: Οφείλουν να μειωθούν οι μαθητές κανένα τάξη. Αυτό το πράγμα πλέον. Είναι το βασικό του ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρά τα αυτά, καλή σχολική χρονιά σας ευχόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, και εδώ είμαστε.
1: Να είστε καλά, και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την
0: καλή σεζόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Συγγνώμη, τώρα συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Μιλούσα με τον, με τον τεχνικό μας, τον Βαγγέλη, τον Βούλγαρη. Θα πάμε στα Τρίκαλα εκεί να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά για χτες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Με υγεία, χαρές, όλοι όσοι γιόρταζαν.
1: Αλέξανδρε και Αλεξάνδρες. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε ένα και στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλη την Θεσσαλία. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και αυτή την εβδομάδα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες σχετικά για την εποχή, σε σύγκριση τουλάχιστον με παλαιότερες περιόδους αντίστοιχες, έτσι προς το τέλος του Αυγούστου, το τέλος του καλοκαιριού. Μας προκαλεί και μια κλίση ουρά που φεύγει έτσι το καλοκαίρι, με τη λογική ότι εντάξει, δεν μπορούμε να αναχωρήσουμε και για κάποιους προορισμούς τουριστικούς. Μπαίνουμε και σιγά σιγά βεβαίως και στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έχουμε και ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα δώσουμε ως ρεπορτάζ μέσα στις επόμενες ημέρες για τη μείωση του μαθητικού δυναμικού. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα την χώρα μας. Ούτως ή άλλως και το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχουμε απώλεια αρκετών δημοτικών και νηπιαγωγείων. Προφανώς ο μαθητικός πληθυσμός μειώνει τα τελευταία χρόνια. Τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά. Και πώς έχουμε ως αποτέλεσμα τη μείωση. Και πώς να κάνουμε, αν δεν υπάρχει στήριξη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα έργα του Δήμου Τρικαίων, έχει την καλοσύνη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είχαμε μια ταλαιπωρία 3,5 περίπου 4 χρόνων για την παράδοση της κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.
0: Α, ναι, επίσημα, τι έγινε αυτό.
1: Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως εδώ και ένα εξάμηνο, έτσι, 7 μήνες μάλλον για την ακρίβεια. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι επίσημα ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Προφανώς το υπολείπονται κάποιες ακόμη εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο εργολάβος. Ο ίδιος και παλιότερα είχε αναφέρει προς τον Δήμο Τρικαίων, προς τη Δημοτική Αρχή, ότι δυστυχώς λόγω και του φόρτου εργασίας που είχε με άλλα έργα που είχε αναλάβει, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις εργασίες στο χρονοδιάγραμμα όπως τουλάχιστον αρχικά είχε εκτιμηθεί με βάση τη συμβατική του υποχρέωση. Γι' αυτό υπήρξε και καθυστέρηση της σχετικής πλατείας. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα λοιπόν η οποία ακόμη τέλος πάντων είναι στον αέρα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ουσία η κεντρική πλατεία είναι λειτουργική, έτσι, πηγαίνει ο κόσμος. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα έργα τα οποία φαίνεται ότι έχουν προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η πεζοδρόμηση, η μερική πεζοδρόμηση μάλλον, η ήπια κυκλοφορίας της οδού Αμαλίας. Ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, παράπλευρα του Λιθαίου ποταμού, εκεί όπου ξεκίνησε πριν από 1,5 περίπου μήνα όλο αυτό το έργο της ανάπλασης με επέκταση των πεζοδρομίων και τοποθέτηση κυβολήθων επί του οδοστρώματος, επί του υπάρχοντος οδοστρώματος. Και αυτό που συνέβη πραγματικά την προηγούμενη Παρασκευή είναι εκπληκτικό, γιατί ενώ ήταν να ξεκινήσει η τοποθέτηση των κυβολήθων στον δρόμο της οδού Αμαλίας, δυστυχώς δεν εμφανίστηκαν καθόλου τα συνεργεία. Τώρα, επίσημη αιτιολογία του εργολάβου είναι ότι δεν απασχολούνται σε άλλες εργασίες τα συγκεκριμένα συνεργεία, οι συγκεκριμένοι εργάτες. Υπάρχει βεβαίως και μια εκτίμηση από πλευράς τελεχών της Δημοτικής Αρχής ότι πιθανόν να είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου εργολάβου, οπότε δεν εμφανίστηκαν καθόλου στο να ξεκινήσουν, εφόσον υπάρχουν χρωστούμενα, να ξεκινήσουν λοιπόν τα έργα της οδού Αμαλίας. Υπήρχε μια αρχική εκτίμηση ως χρονοδιάγραμμα από τον Δήμο Τρικαίων για παράδοση του έργου περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι απομακρύνεται τουλάχιστον ως πιθανότητα και με βάση τις εργασίες που απομένουν. Ακόμη και σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι παρότι επευθυνθήκαμε στη Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από τον εργολάβο, οπότε θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε κρεμότητα, βέβαια μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος στην ουσία έχει κλείσει, έτσι δεν μπορεί να περάσει κάποιο αυτοκίνητο, ένας από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

0: Συν το γεγονός βεβαίως ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα με την ασφαλτόστρωση ή τέλος πάντων με κακοτεχνίες που έχουν γίνει από διάφορες εταιρείες, είτε ιδιωτικές είτε του δημοσίου, με την τοποθέτηση των δικτύων οπτικών ινών, με την τοποθέτηση, με την αλλαγή μάλλον του μεγάλου έργου της αντικατάστασης των αγωγών για το νερό σε όλη την πόλη. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι εργασίες για την κατάσταση των αγωγών του δικτύου ίδρυυσης. Ξυλώνει το αμίαντος και καλώς κάνει και ξυλώνεται, αλλά υπάρχει μια ταλαιπωρία περίπου 3 ετών για την πόλη, τους δημότες και τους οδηγούς, όπως και τους πεζούς, σε πολλά σημεία της πόλης. Τα θετικά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των έργων είναι δύο, θα λέγαμε. Ένα είναι ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα γίνει ασφαλτόστρωση ενός μεγάλου τμήματος της σχετικής οδού Τρικάλων Καρδίτσης, την είσοδο προς την πόλη. Για όσους γνωρίζουν από τα Τρίκαλα, είναι ο δρόμος που έρχεται από την περιοχή της Καρδίτσης, από την Καρδίτσα, μπαίνοντας προς το μουσουλμανικό τέμενος του Κουσούμ Τζαμί και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί όπου υπάρχουν τεράστια ζητήματα με την άσφαλτο που τοποθετήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά σαμαράκια με πολλές διαμαρτυρίες των οδηγών που μετακινούνται εκεί. Και το δεύτερο είναι βεβαίως η πεζογέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι μία από τις δύο γέφυρες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, κατεδαφίστηκε. Και έχουμε από την προηγούμενη Τετάρτη που στην ουσία γίνεται συναρμολόγηση και από ό,τι φαίνεται αύριο θα ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής. Θα μιλάμε για μεταλλική πεζογέφυρα της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ στον χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, προκειμένου να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους που βρίσκονται κατέρωθεν του Λιθαίου ποταμού προς την περιοχή του Εθνικού Σταδίου και του Κατσιμίδιου κλειστού γυμναστηρίου της πόλης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο θετικά σε ό,τι αφορά τα έργα τα οποία εκδίδονται από το Δήμο Τρικαίων. Έγινε και μια σύσκεψη το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον Δήμο Τρικαίων υπό την προεδρία του Δημάρχου του κ. Νίκου Σακά, έτσι ώστε να δρομολογηθούν μέχρι το τέλος του έτους τα έργα που πρέπει να δρομολογηθούν για να λάβει και μια άλλη τέλος πάντων εικόνα η πόλη, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Είπαμε από, και από κακοτεχνίες αλλά και πάρα πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δυστυχώς δεν έχουν κλείσει στην ουσία. Ακριβώς.
1: Ναι, δεν έχουν παραδοθεί, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι δημότες, οπότε...
0: Ναι, τώρα φαντάζομαι ότι δεν είναι ζητήματα δημοτικής αρχής αποκλειστικά και μόνο, είναι και ζητήματα εργολάβων οι οποίοι έχουν αναλάβει με χαμηλές εκπτώσεις σε δημοπρασίες άλλα έργα και αν δεν υπάρχει προσωπικό για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, είναι λογικό να μην εκτελούνται στο χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπουμε.
1: Καλά, ναι, δεν είναι και θέμα τώρα ποιος έχει την ευθύνη. Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν και να τα απολαμβάνουν οι δημότες, να απολαμβάνουν την πόλη τους. Ναι. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουν αυτοί που πρέπει να τα βρουν. Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν αναλάβει τα έργα, αυτοί που έχουν αποφασίσει να εκτελεστούν κτλ. Δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι θέμα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάει η πόλη με ζητήματα. Ξεκινάει τώρα τη νέα σεζόν, αυτό εννοώ. Όχι.
0: Ναι. Την οπορεινή.
1: Έχει κόσμο στα Τρίκαλα, γιατί ξέρεις τι έχω προσέξει. Πολλοί επιλέγουν τα τελευταία χρόνια για τις διακοπές τους, είτε τέλος Αυγούστου, είτε
0: ή την πρώτη. Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, την πρώτη εβδομάδα τους, τις δύο πρώτες, για την πρώτη εβδομάδα, μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία τέλος πάντων. Εκεί η Λάρισα, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ κόσμο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είδαμε και το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Προφανώς μιλάμε για τους τελευταίους αδιούχους, έτσι, όπου μπόρεσαν να πάνε. Ναι, λείπουν αρκετοί και ακόμη και στα χωριά, έτσι, σε κοντινούς προορισμούς,
1: ναι.
0: Σε κατοικίες που έχουν εξοχικές, παραμένουν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, γιατί τώρα, εντάξει, ακόμη έχει ζέστη στις πόλεις. Και μπορεί να έχει το όνομα η Λάρισα και τα Τρίκαλα, όμως έχουν τη χάρη στη ζέστη.
0: Όλη η Θεσσαλία.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Αν εξαιρέσει το Βόλο που έχει το λιμάνι, τη θάλασσα κτλ. Οι υπόλοιποι τρεις έχουν θέματα με τη ζέστη.
0: Μην ξεχνάμε ότι η Καρδίτσα την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στο πικ. Έτσι ήταν η πρώτη σε θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι πια από τις δύο μέρες. Τέλος πάντων, είχε την πιο ψηλή θερμοκρασία από όλες τις πόλεις της χώρας. Και η Καρδίτσα έχει τέτοια ζητήματα.
1: Έχει, ναι.
0: Εντάξει, και τσιμέντο παντού, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Άμα δεν υπάρχει ένα δεντράκι, πώς να έδροσήσει.
0: Καταργήσαμε και κοινόχρηστους χώρους, τους μειώσαμε τέλος πάντων, αν δεν τους καταργήσαμε. Δεν υπάρχουν πολλά κοινόχρηστα πάρκα. Οπότε μας λείπει το πράσινο.
1: Βέβαια.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε με μία γέφυρα να συνδεθούμε με το Βόλο.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στην καλή συνάδελφο, την Ελένη Μανώλη, για ένα πολύ έτσι σημαντικό και όμορφο θέμα. Ελένη.
1: Ελπίδα, ναι. Έλα, δώσε λίγο, συνεννούμε και με την κυρία Ρουγκέρη. Κυρία Ρουγκέρη, σας γυρνάω στο πρόγραμμα, έτσι θα μ' ακούσετε κανονικά από τον αέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, μ' ακούτε καλά?
1: Ναι, πεντακάθαρα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Αναζητήσαμε την κυρία Ρουγκέρη, Ελπίδα Κουτσογιάννη, mm-hmm. γιατί σήμερα ανεβάζει το παιχνίδι της χαράς εκεί σε εσάς στη Λάρισα, νομίζω. Ναι.
0: Και αύριο σε εσάς.
2: Στη Λάρισα, και, ναι, και αύριο στο Βόλο.
1: Και αύριο στο Βόλο. Σήμερα λοιπόν είναι στο θέατρο Αλκαζάρ, αύριο στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, εδώ στο Βόλο. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Ποιος δεν έχει διαβάσει Πολιάνα? Δεν ξέρω ποιος δεν έχει διαβάσει Πολιάνα, από τα κορίτσια τουλάχιστον. Γιατί πραγματικά αυτό το κορίτσι εμένα τουλάχιστον μου έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα, σαν παραμύθι, σαν τέλος πάντων, γιατί ήταν και ολόκληρη σειρά, όταν μεγάλωνα το δικό μου το παιδί. Δεν ξέρω, μάλιστα. Πιστεύω ότι ωραία πράγματα του πέρασα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο που περνάει πολύ ωραία πράγματα και ξεκίνησε από την κόρη μου, η οποία τη σημάδεψε αυτό το βιβλίο. Είναι πάντοτε χαρούμενη, βλέπει τα πράγματα πολύ θετικά. Γενικά και πολλές μητέρες που έρχονται στο θέατρο μου λένε ότι αυτό το έργο του σημάδευσε πραγματικά προς το καλό. Έτσι λοιπόν μου ζήτησε η Χριστίνα να κάνω το έργο αυτό οπωσδήποτε, γιατί μου λέει, νομίζω ότι ταιριάζει πολύ με την εποχή, όλοι γκρινιάζουμε, όλοι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, καιρός είναι να καταλάβουμε πόσο αξία έχουν όλα αυτά που έχουμε. Έτσι λοιπόν, με πολύ μεγάλο σεβασμό προς την Έλενορ Πόρτερ, που είναι η δημιουργός, εκείνη που έκανε το βιβλίο, το μελέτησα και έβγαλα στην επιφάνεια όλους τους θησαυρούς, παύλα, μηνύματα του έργου αυτού, προκειμένου να πάρουν αυτά τα μηνύματα και οι γονείς και τα παιδιά όσα μπορούν από την άποψη της ηλικίας, γιατί τα πιο μικρά παιδιά μην μπορούν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Όσο μεγαλώνουμε τόσο καταλαβαίνουμε περισσότερο και ακόμα και οι μεγάλοι, γιατί έρχονται και μεγάλοι στην παράσταση κανονικά, χαίρονται γιατί ακόμα και τώρα μπορούν να πάρουν ένα μάθημα πώς πρέπει να πορεύονται πολλές φορές και να μην στενοχωριούνται για πράγματα που τους συμβαίνουν.
1: Τα παιδιά, θα λέγαμε, οι μεγάλοι έχουν ανάγκη περισσότερη αισιοδοξία ή περισσότερη αλήθεια? Και πώς, ας πούμε, ισορροπείτε ανάμεσα στα δύο στο θέατρο αυτό?
2: Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι δεδομένη, μπορεί να είναι σκληρή.
1: Ναι.
2: Αλλά το πώς την αντιμετωπίζεις, τη σκληρή αλήθεια ή και οτιδήποτε, νομίζω ότι μπορεί να στο λύσει αυτό το βιβλίο με πολύ εύκολο τρόπο. Όλα είναι ένα παιχνίδι της σκέψης. Πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τη σκέψη και να βάζουμε στην άκρη αυτά που μας στενοχωρούν για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Η ζωή είναι, το έλεγε και η Πινελόπη Δέλτα, έχει χαρές, έχει και λύπες. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πάντως είναι ένα έργο που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή. Η αλήθεια είναι ότι αφήνει άφωνα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μικρότερα θα πάρουν τη μαγεία του θεάτρου, γιατί είναι πολύ φροντισμένη η παράσταση, γιατί τα σκηνικά είναι φροντισμένα, γιατί τα κοστούμια, οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί, τραγουδούν ζωντανά, παίζουν κτλ. Όλα αυτά, η υπόθεση ανανεώνεται κάθε τόσο το ενδιαφέρον, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω, οπότε όλα αυτά βοηθούν ώστε να καθυλωθεί και το πιο μικρό παιδί, αλλά εκείνο που θα πάρει τα μηνύματα θα είναι το πιο μεγάλο. Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερα καταλαβαίνουμε, και οι γονείς βέβαια που δεν έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πάρουν δουλειά για το σπίτι για να μιλάνε με τα παιδιά τους πάνω σε αυτό. Ήδη, ας πούμε, συναντάω μητέρες με τα παιδάκια τους 7 χρονών, ξέρω, που έχουν έρθει στην παράσταση και μου λένε τους άλλαξε τη ζωή το έργο αυτό, δεδομένου ότι ακόμα και όταν βρίσκουν έναν λυπημένο κάθονται και του λένε κάτσε να σου μάθω ένα παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί τώρα τα παιδιά, ας πούμε, έχουν προσλαμβάνους από κινητά, από τάμπλετ, ας πούμε, αμέτρητες ψηφιακές εικόνες. Πώς μπορεί να τους κρατήσει ένα θέατρο?
2: Βέβαια, και αυτό πολλοί μου το ρωτούν, πώς γίνεται να μένουν ακίνητα τα παιδιά στη θέση για να δουν μια θεατρική παράσταση από τη στιγμή που βομβαρδίζονται από εικόνες, από παιχνίδια, από εφέ διάφορα. Το θέατρο δεν μπορεί να έχει εφέ, μπορεί να έχει όμως τρυφερότητα, να έχει αυτή την επαφή του θεατή με τον ηθοποιό. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν με το γυαλί, έτσι, και με το κινητό. Και έτσι πραγματικά βλέπουμε ότι τα παιδιά εισπράττουν πολλά πράγματα από αυτή την παράσταση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω τα παιδιά να φεύγουν ευτυχισμένα από την παράσταση. Πάντοτε με μια λέξη τέλειο, τέλειο. Και τους γονείς το ίδιο, συγκινημένους, γιατί έχει πολύ συγκίνηση το έργο. Νομίζω ότι ήταν μια... γιατί συνήθως σκέφτονται αυτοί που ασχολούνται με το θέατρο για τα παιδιά να ανεβάζουν τίτλους που να είναι πολύ γνωστοί. Γιατί πάντοτε τα παιδιά θέλουν την επανάληψη. Δηλαδή όσες φορές και να τους δώσεις τον Πινόκιο τον θέλουν. Όσες φορές και να τους δώσεις τη Χαρτοπούτα, τι θέλουν. Αλλά αυτός είναι ένας άγνωστος τίτλος. Παρ' όλα αυτά κέρδισε νομίζω τις εντυπώσεις του κόσμου, ναι. Και μας έφερε πολύ κόσμο στο θέατρο να δει αυτή την παράσταση. Mm-hmm. Σήμερα, εχθές το βράδυ, είμαστε στους Φιλίππους, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Έφυγαν όλα τα παιδιά ευτυχισμένα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Βέβαια. Πόσο αλήθεια είναι.
2: Και σήμερα είμαι στη Σιλάρισα.
1: Ναι, το ξέρω. Απλά για το λίγο χρόνο που έχουμε, πόσο σημαντικό είναι το παραμυθένιο στοιχείο της παραστάσης σας.
2: Πιστεύω ότι το παραμυθένιο στοιχείο καταρχάς το δίνεις με το θέμα το εικαστικό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και ύστερα είναι και ο τρόπος, πιστεύω ότι τα παιδιά καθυλώνονται εάν τους ενδιαφέρει το θέμα. Αυτή η παράσταση θα μπορούσε να ήταν και για μεγάλους κανονικά. Αλλά και εδώ, αν έχω το χρόνο να σας πω την αρχή για να καταλάβετε. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα χωριό που όλοι είναι γκρινιάζουν, δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Και σε αυτό το χωριό ζει και μια γυναίκα αριστοκράτησα σε ένα πολύ πλούσιο σπίτι, όπου η οποία δεν χωνεύει καθόλου τα παιδιά. Και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και της λένε ότι θα έρθει, θα πρέπει να πάρει μια ανιψιά της στο σπίτι να την αναλάβει, γιατί πέθανε οι γονείς της. Είναι η μόνη συγγενής. Το δέχεται πολύ, με πολύ πικρή καρδιά, δεν το θέλει καθόλου, αλλά το δέχεται. Και όταν έρχεται το παιδί στο σπίτι, που έχει το μεταξύ, υπάρχει τραγούδια, έχουμε στον ηλεκτρικό σταθμό που θα την παραλάβουν, είναι ολόκληρη ιστορία, και όταν βλέπει η θεία, την βάζει να μείνει σε μια σοφίτα, σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Είναι έτοιμη να κλάψει και εκείνη τη στιγμή, από προς την προβολή, βλέπουμε τον μπαμπά, ο οποίος είναι πάνω στα αστέρια, και το έχει πει προηγουμένως ότι ο πατέρας είναι πια πάνω στα αστέρια, να εμφανίζεται και να της λέει: ξέχασες το παιχνίδι μας. Δεν σ' αρέσει το δωμάτιο, ναι. Όχι, δεν μ' αρέσει, μπαμπά. Θα προτιμούσες, λέει ο μπαμπάς, να είσαι στον δρόμο, να κοιμάσαι σε ένα παγκάκι. Όχι, λέει, τι είναι ο πατερούλη μου, έχεις δίκιο, στο κάτω-κάτω στο χέρι μου είναι να βελτιώσω τα πράγματα. Από εκεί και ύστερα αρχίζει μια ιστορία, πώς θα περάσει, τι ακριβώς θα κάνει το παιδί αυτό και πώς θα πορευτεί μέσα σε αυτό το χωριό. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτά, η μουσική είναι μαγική, γιατί είναι αμερικάνικη μουσική, έχει rock and roll, έχει blues, έχει ρυθμούς που σου έρχεται να χορέψεις με αυτούς. Γενικά είναι μια πολύ φροντισμένη, όπως εγώ εμείς, η παιδική μας σκηνή, πιστεύει ότι πρέπει να είναι παραστάσεις που απευθύνονται στα παιδιά.
1: Αν σας συναντούσε σήμερα η Πολιάνα και σας έλεγε «Βρες κάτι καλό, Κάρμεν Ρουγκέρι, σε αυτό που συμβαίνει», εσείς τι θα της λέγατε?
2: Θα της έλεγα πάρα πολύ απλά πράγματα. Ότι να χαιρόμαστε το σήμερα, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Έτσι λοιπόν, να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε τώρα.
1: Ωραία.
2: Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να κρατήσουν την παιδικότητά τους τα παιδιά. Τι μας μπορείτε. Δεν ζουν την παιδικότητά τους. Δεν είναι παιδιά πια. Και νομίζω ότι έχει κάνει μεγάλη ζημιά το κινητό.
1: Ναι.
2: Είδα παιδάκι χθες με 10 χρονών με νύχια κολλημένα. Τρελάθηκα. Και στενοχωριέμαι πολύ. Πρέπει να το προσέξουν και οι γονείς αυτό. Μετά δεν θα χαίρονται τη ζωή τους. Θα έχουν περάσει τα ωραία χρόνια. Και μετά θα είναι ένας αγώνας τρομερός στη ζωή. να έχει περάσει τουλάχιστον αυτές τα ανέμελα χρόνια που
1: είναι απαραίτητα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία παράσταση να τη δείτε σήμερα. Να πω ότι στο Αλκαζάρ.
2: Να τη δείτε. Είναι και για εσάς, σας το λέω.
1: Και για μένα.
2: Έρχονται και ζευγάρια μεγάλων ανθρώπων και παρακολουθούν την παράσταση και φεύγουν ενθουσιασμένοι.
1: 9 το βράδυ είναι και τις 2 μέρες. Σήμερα στο Αλκαζάρ, αύριο στο Μελίνα Μαρκούρη.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ που μας βοηθάτε να διαδώσουμε το έργο μας. Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι, το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 έως τις 12. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για αυτή την εκπομπή, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, στο Σωτήρη Παναγιώτη που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Μανώλη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στην ΕΡΤ Σατρίκαλα, τη Δώρα Μήτρα στην ΕΡΤ στην Καρδίτσα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο πάλι μαζί θα είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους. Δίνουμε το λόγο στην Ελένη Μανώλη για τις ειδήσεις από όλη την Θεσσαλία. Γεια χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Καρδίτσας για τις ζημιές που καταγράφηκαν αποδεδειγμένα σε καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής ντομάτας λόγω έλλειψης αρδευτικού νερού κατά την καλλιεργητική περίοδο 25, ζητάμε με επιστολή του προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ο Περιφερειακής Θεσσαλίας. Οργανωμένη μετάβαση Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΔ για τους τρικαλινούς αγρότες μαζί με τους συναδέλφους από τη Θεσσαλία. Ομόφωνα για ακόμη μια φορά κατά τη εγκατάσταση και λειτουργία των αιωλικών πάρκων και των ανεμογεννητριών τάχθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πύλη. Ο Δήμος ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση ακύρωση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Τεράς Ελλάδας ανέκρινε την πρόταση αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου του επιχειρηματικού πάρκου Βελεστίνου κατόπιν της υποβολής σχετικού φακέλου από την ΕΔΒΑΒΙΠΕ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη λειτουργική αναβάθμιση και την αναπτυξιακή προοπτική μιας οργανωμένης περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων της Μαγνησίας. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μακρά διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτούνταν για την υλοποίησή του. Ιδιαίτερα παραγωγική χαρακτηρίζει ο Δημοσκιάθου τη συνάντηση του Σαββάτου 29 Αυγούστου μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Ενισχυωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα και του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα. Η ατζέντα περιλάμβανε μεταξύ άλλων το master plan του λιμανιού της Σκιάθου, το παραλιακό μέτωπο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των βορείων σποράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού χτύπησε περιοχές Αργυθέας το Σάββατο, προκαλώντας ζημιές σε κηπευτικά αλλά και δενδρόδεις καλλιέργειες. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιοχή του Αλμυρού προβλέπει ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η εκδήλωση εστίαση 360 μοίρες θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Στο επίκεντρο της συζήτησης ο κλάδος εστίασης και οι δεσμεύσεις των κομμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Θετικός απολογισμός της Λευκής Νύχτας στην Καρδίτσα για τον εμπορικό κόσμο και την εστίαση. Κάλεσμα για συνέλευση κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ οργανώνεται σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο Θεατράκι του Ανάβρου. Η πρώτη ανοιχτή συνέλευση πολιτών έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πόλη δεν πρόκειται να μείνει αμέτωχη απέναντι στους νέους περιβαλλοντικούς όρους ΑΓΕΤ Χόλσιμ και στη συνέχιση της καύσης απορριμμάτων δίπλα στον αστικό ιστό του Βόλου. Τιμήθηκαν οι αγωνιστές της μάχης του δρομικού σταθμού Φαναρίου σε εκδήλωση χθες το πρωί. Έγιναν αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 πεσόντων του ΕΑΜΕΛΑ στη μάχη που δόθηκε με τους Γερμανούς 26 Αυγούστου 1944. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα, ανέφερε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου και στον Αμπελώνα για τη νέα σχολική χρονιά δρομολογεί ο Δήμος Τυρνάβου, ο οποίος ήδη από πέρυσι υλοποιεί τη δράση στην πόλη του Τυρνάβου. Στο κοινωνικό φροντιστήριο μπορούν να συμμετέχουν όσοι μαθητές και μαθήτριες επιθυμούν χωρίς κανένα κριτήριο ένταξης. Σε εξέλιξη προκήρυξη για 5 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Τρικάλων μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Με 50 εκδηλώσεις στο πρώτο Eco Festival στα Τρίκαλα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Τέλος, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα κόμι στην εικονογράφηση και την street art επιστρέφει για 8η χρονιά στο Μήλο του Παπά από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου με περισσότερες από 140 καλλιτέχνες, 5 εκθέσεις, 3 στιχογραφίες, περισσότερες από 30 δράσεις διεθνείς προσκεκλημένους, animation, gaming, workshops, stand-up comedy, lives και DJ sets. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.

Συνέχεια και για τον μήνα Σεπτέμβριο, στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ένα λίτρο, 8 λεπτά συν φόρο προστιθέμενες αξίες. Αυτό είναι στην ουσία, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ένα μέτρο το οποίο με την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης θα έλυγε κανονικά σήμερα, 31 Αυγούστου. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την νέα παράταση και βεβαίως επισημαίνει ότι συνεχίζεται και για τον επόμενο μήνα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Και όλο αυτό καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. Λέγεται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι στοχευμένη, περιορίζοντας την επιβάρηση για πολίτες και επιχειρήσεις. Και κυρίως βεβαίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές, που νομίζω ότι τις ζήσαμε. Και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που εκπνέει έτσι, έστω και με θερμοκρασίες υψηλότερες από την εποχή.

Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πλησιάζει στον χειμώνα. Γιατί, εντάξει, πλησιάζουμε στο χειμώνα, έτσι. Με ένα ενεργειακό μαξιλάρι, λέει, πολύ πιο ελαφρύ από όσο θα ήθελε. Και αυτό γιατί πριν από περίπου 10 ημέρες τα επίσημα στοιχεία δείχναν ότι οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεμάτες μόλις κατά 63%, όταν τα προηγούμενα χρόνια τέτοια εποχή πλησιάζαν κατά μέσο όρο το 80%. Και καθώς η περίοδος των μεγάλων εισρώων πλησιάζει στο τέλος της, η αγορά αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος για να καλυφθεί το κενό εξαντλείται. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι ότι η Ευρώπη αναμένεται αυτομάτως να ξεμείνει από φυσικό αέριο, είναι ότι μπαίνει στην περίοδο υψηλής κατανάλωσης με πολύ μικρότερα αποθέματα, μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενο LNG και με τον ανταγωνισμό της Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία να εντείνεται διαρκώς, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται τους τελευταίους μήνες. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ένα μείγμα που οι αναλυτές περιγράφουν πλέον ως χειμερινό πανικό στην αγορά, δηλαδή μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ακριβότερο φυσικό αέριο και αυξανόμενος κίνδυνος για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης να δέχονται μία επιπλέον πίεση. Επιπλέον, έτσι. Γιατί οι πιεσμένες τιμές ήταν εδώ και πολλούς μήνες. Να μην πούμε χρόνια, Και μέσα σε όλα αυτά, από σήμερα 31 Αυγούστου, τίθεται σε εφαρμογή Εθνική Πρωτοβουλία, η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση των τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσει στα ράφια αύριο. Μας φαίνεται λίγο απίστευτο, αλλά τέλος πάντων η πρωτοβουλία αφορά προϊόντα από βασικά είδη διατροφής όπως αλεύρι, γάλα, κρεατικά έως απορρυπαντικά, σαμπουάν, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Με τις μειώσεις να κυμαίνονται, είπαμε, από 5 έως 7% και να ισχύουν για χρονικό διάστημα 2 έως 4 μήνων. Ωστόσο, οι ενώσεις καταναλωτών επισημαίνουν ότι οι μειώσεις δεν αφορούν συνολικά στις κατηγορίες προϊόντων, αλλά συγκεκριμένους κωδικούς που έχουν επιλέξει οι προμηθευτές. Ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς δεν εμφανίζεται η προηγούμενη τιμή των προϊόντων, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είχαν θέσει και στο παρελθόν. Και θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι στην πρωτοβουλία αυτή, τουλάχιστον όπως διατείνεται το Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, περιλαμβάνονται προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά. Είδομε, έτσι. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7, Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Βαγγέλης Βούργαρης στη δήμηση του ήχου για σήμερα, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Διαλέγετε και παίρνετε.

Ανοιχτά μικρόφωνο, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, κάνοντας καλή και μόνο χρήση. Το λέμε πάντα στις εκπομπές μας. Γιατί υπάρχει και η κακή, έτσι, η διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Ή τέλος πάντων των αδιασταύρωτων ειδήσεων. Ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός, κυριολεκτικά, έτσι. Και εδώ έχουμε ευθύνη άπαντες. Όχι μόνο τα μέσα ενημέρωση, αλλά και οι πολίτες. Λοιπόν, σας λέγαμε λίγο πριν για αυτή την εθνική πρωτοβουλία, η οποία βεβαίως έχει πολύ διαφημιστεί τις τελευταίες ημέρες, μείωση των τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής σε αυτήν την διαδικασία. Να δώσουμε απλώς κάποια στοιχεία πριν πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, ότι στην κατηγορία των κρεάτων περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές τους να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες, με εξαίρεση το αρνάκι. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί, με τις μειώσεις να ξεπερνούν το 7%. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συμμετοχή στα σχολικά είδη. Οχ, οι γονείς εκεί πόσα χρειάζονται. Όπου περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί, λέει, με τις εκπτώσεις να ξεπερνούν το 10%. Πάντως, επειδή ξεκινά σε λίγες ημέρες και η σχολική χρονιά, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Είναι σχεδόν βέβαιο αυτό.

0: Λοιπόν, συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα πάντα είστε. Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμο τρικάλων. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καϊκή, είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης της Παράταξης Δημοτικής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων. Κύριε Καϊκή, γεια σας, πώς είστε καταρχάς? Καλή εβδομάδα. Τώρα τι να ευχηθούμε, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Σας ακούω δυνατά, κύριε Ζαούτσο, λίγο πιο δυνατά.
0: Μας ακούτε τώρα? Τι να ευχηθούμε τώρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, μια μέρα έμεινε. Τέλος πάντων, υψηλές θερμοκρασίες.
1: Τα κεφάλια μέσα τώρα να ευχηθούμε για καλή δύναμη σε όλους.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Υπήρξε μια καταγγελία που κάνατε ως Δημοτική Παράταξη πριν από κάποιες ημέρες σε σχέση με τη ρήπανση που διαπιστώθηκε η διεισόμαση από. Στο Λιθέο ποταμό, εκεί στην περιοχή του Γρασίου Γαλακτοστρίκη, αν δεν κάνω λάθος. Για πείτε μας ακριβώς τι ακριβώς έχει συμβεί και είχατε και φωτογραφικά ντοκουμέντα, θα λέγαμε, σε όλο αυτό.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αποτυπώνει η φωτογραφία που έβγαλα στη δημοσιότητα, που βγάλαμε στους Λαϊκή Συσπήρωση στη δημοσιότητα. Ναι. Το θέμα ότι αργότερα ίσως, όχι ίσως, έμαθα, χωρίς αυτό να είναι όμως ακριβέστατα 100% από τους κατοίκους της περιοχής, ότι και το ίδιο το εργοστάσιο Γάλακτος παραδέχτηκε μια δυσλειτουργία στον βιολογικό καθαρισμό.
0: Αυτό ανεπίσημα λέτε τώρα προφανώς.
1: Ναι,
0: όμως,
1: ναι. Mm. Το ζήτημα όμως είναι ότι επειδή έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές, ναι, και επειδή η δυσοσμία που δημιουργείται από αυτά τα ζητήματα, αλλά και η περιβαλλοντολογική επιβάρηση του ίδιου του λιθέου από το πυρόγαλο, γιατί πυρόγαλο δεν είναι ούτε ασβέστης, ούτε χρώματα, ούτε τίποτα, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ενεργοποιήσει πάρα πολύ αποφασιστικά και την περιφερειακή διοίκηση που έχει αφαίρετο του να γίνει και τέτοια όλα αυτά πράγματα, το μηχανισμό, για να δούμε τελικά πώς θα λυθεί μία και καλή πλέον αυτό το ζήτημα, γιατί δεν μπορεί στον 21ο αιώνα από τη μία να κάνουμε ποδηλατόδρομο και έναν δρόμο στην Καρδίτσης και από την άλλη να έχουμε αυτή την τραγική κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής. Εγώ αυτό ήθελα να θίξω. Τώρα, το πώς θα επιληφθούν από εδώ και πέρα τα ζητήματα και πώς δεν θα ξανεεμφανιστεί αυτό το ζήτημα, είναι ζήτημα όμως παραγόντων. Και θεωρώ όμως ότι και προσωπικά ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, ανεξάρτητα αν δεν έχουν την αρμοδιότητα, θα πρέπει να επιμένουν στην διαφύλαξη της ζωής και της ποιότητας των κατοίκων των Τρικαλινών. Ανεξάρτητα αν είναι της περιφέρειας, είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ο Δήμαρχος μου να βγει και να πει, ως εδώ και μη παρέχει. Ποιανό είναι
0: το πρόβλημα, τέλος πάντων,
1: ναι, και ποιος πρέπει να το επιλύσει. Ναι. Εκεί πρέπει να συμπαρασταθεί στους ιδιώτες. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στους κατοίκους. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στους κατοίκους λέγοντας ότι, λέω εγώ τώρα, ότι δεν είναι θέμα δικό μου. Ναι. Και δεν θα περιμένουμε τις πρώτες κινήσεις να τις κάνουν οι κάτοικοι. Από τη στιγμή που δημοσιοποιείται κάτι, όλος ο μηχανισμός, αυτόματος μηχανισμός του Δήμου Τρικαίων πρέπει να ενεργοποιείται στην κατεύθυνση να αντιπαρατεθεί με ευθύνες και να αποδώσει ευθύνες και να ζητήσει, εν πάση περιπτώσει, την άμεση επίλυση του προβλήματος.
0: Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση, υπήρξε από τη Δημοτική Αρχή.
1: Όχι, από όσο ξέρω,
0: τουλάχιστον.
1: Και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να μην παρεξηγήσει ούτε ο Δήμαρχος ούτε η Δημοτική Αρχή. Παιδιά, λέω. Δεν είχε μάλλον μια αρμοδιότητα δικιά σας. Αρμοδιότητα δικιά σας είναι να προστατεύετε τους κατοίκους της περιοχής σας. Από οποιοδήποτε ξένο τρίτο παράγοντα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα έβγαζα καταγγελία και θα έλεγα γιατί δεν έστειλε το βίντεο φόρο ο Δήμος να μαζέψει πυρόγαλο. Αλλά θα έβγαζε καταγγελία και θα έλεγα ότι πέρασαν 10 μέρες και ο Δήμαρχος ακόμα δεν έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες να μας πει τι έγινε, ρε παιδιά, πού απευθύνθηκε, πού απέδωσε ευθύνες.
0: Ναι. Κύριε Καϊκή, αντίστοιχα συμβάντα είχαμε και στο παρελθόν. Νομίζω δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι δεν είναι. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είχε γίνει.
0: Επειδή κάνατε λόγο λίγο πριν για τεχνική αστοχία, τέλος πάντων, του βιολογικού καθαρισμού. Ναι. Αυτό είπατε. Έτσι.
1: Γι' αυτό κάποια στιγμή συζητάγαμε και λέγαμε να μην γίνει την τυροκόμηση. Ενδεχομένως να μην γίνει την τυροκόμηση εκεί. Αλλά μια μικρή τυροκόμηση για κασέρια ενδεχομένως να γίνεται. Κάποτε συζητάγαμε για την επιβεβλημένη απομάκρυση με τη στέγαση του εργοστασίου. Έμενε στα κούφια αυτή η κουβέντα.
0: Εφόσον επεκτάθηκε, λέτε, και η περιοχή.
1: Βεβαίως. Εφόσον επεκτάθηκε η πόλη και έγινε ένας οικισμός πιο πυκνοκατοικημένος.
0: Οικισμός, ναι.
1: Άρα οι ανάγκες του πολύ μεγαλύτερες όσον αφορά το ότι δεν μπορεί να έχει οχλούσες βιομηχανικές δραστηριότητες και με τέτοιο είδους περιεχόμενο θα μπορεί να είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι. Καλά, σε αυτή την περίπτωση είτε απαγορεύεται τέλος πάντων η επέκταση της πόλης προς αυτή την κατεύθυνση, εφόσον υπάρχουν, και μιλάμε για πριν από κάποιες δεκαετίες προφανώς όλο αυτό, εφόσον υπάρχουν κατοικίες.
1: Δεν ξέρω αν απαγορεύεται η επέκταση της πόλης ή απαγορεύεται πλέον η λειτουργία, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που θα πάει σε άλλη περιοχή.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, είτε απαγορεύεται η επέκταση της πόλης προς συγκεκριμένες βιομηχανικές τέλος πάντων ζώνες, αν τις χαρακτηρίσουμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: ή τέλος πάντων αναγκάζουμε το πιο εργοστάσιο να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή από εκεί.
1: Μετά το αντιμετωπίζει εκ των ενώπων.
0: Έχουν δημιουργηθεί. Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά έρχεστε εκ των υστέρων να κάνει το λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Ως δημοτική αρχή. Όχι εσείς, τέλος πάντων, η δημοτική αρχή. Μάλιστα. Κύριε Καϊκή, ωραία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια στο όλο θέμα. Αλλά πριν κλείσουμε, θέλω, σας παρακαλώ πολύ, και ένα σχόλιο για τα έργα της πόλης. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν έργα τα οποία προφανώς είναι πολλαπλής σημασίας, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση των αγωγών του δικτύου ύδευσης. Φεύγει ο αμίαντος από την πόλη, είναι πολλά τα χιλιόμετρα τα οποία γίνεται η αντικατάσταση.
1: Και είναι οι γέφυρες, και στο είναι, κέντρο,
0: είναι οι γέφυρες. Ναι.
1: Η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι τα έργα δεν τελειώνουν στην ώρα τους.
0: Ναι.
1: Και δημιουργούν, ωραία, και περίσσευμα ταλαιπωρίας και χρηματικής, αν θέλετε, ζημιάς.
0: Ωραία. Σε αυτό ευθύνεται η Δημοτική Αρχή ή τέλος πάντων η εκάστοτε Δημοτική Αρχή ή ευθύνεται εκεί η εργολάβη?
1: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα Αθηνών, το οποίο δεν θα καθίσω εγώ να το μιλήσω τώρα, αν είναι 30% της Δημοτικής Αρχής. Π.χ. λέω εγώ,
0: ναι,
1: π.χ. λέω εγώ, ότι η γεωτεχνική μελέτη στα δύο βάθρα της Γέφυρας Μαρούγγελας έγινε. Το πρωτόκολλο όμως επέβαλε και η γεωτεχνική μελέτη στο κεντρικό βάθρο της Μαρούγγελας, η οποία δεν έγινε και τελικά τη διαπίστωσε. Τι διαπιστώθηκε μάλλον από την πορεία της Γέφυρας Μαρούγγελας? Ότι το υπέραθρος της κεντρικής, του κεντρικού πυλώνα είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι είναι στα πλάγια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει μια άλλη διαδικασία, η οποία μη προβλεπόμενη αυτή η μελέτη, έβγαλε αυτό το πρόβλημα της καθυστέρησης τώρα. Πάμε σε άλλο έργο. Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου.
0: Και είναι δύο χρόνια πάντως η συγκεκριμένη γέφυρα που δεν έχει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο Κατσιμίδη τώρα. Δεν προβλέφθηκε υποσταθμό τη ΔΕΗ για να δώσει μεγαλύτερη ισχύ ρεύματο για την θέρμανση και την ψήξη. Και είμαστε τέλη Αυγούστου, οι ομάδες παίζουν μπάσκετ και υδρώνουν. Ή το χάντμπολ, ή το βόλι. Τα ομαδικά αθλήματα που γίνονται εκεί μέσα. Επομένως, έχουμε μια σειρά λάθη μελετητικά. Το ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Παπα-Νικολάου σε Καράφα. Γενικά έχουμε πολύ μεγάλη προβληματική μελετητική, αν θέλετε, προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αρχή του προβλήματος. Αυτή είναι η αρχή του προβλήματος. Και πολύ μεγάλη προβληματική μελετητική, αν θέλετε, προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αρχή του προβλήματος.

0: βραδιά με πολλά Ζάναξ, θα έλεγα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ήρεμα αυτή την ειδικοποίηση.
1: Ο νέος αντιδήμαρχος, λέτε, καθαριότητας.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ειδικοποίηση, αλλά είναι μια συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. Τι τρίτη πράσινα άλογα, μα λέει ο αντιδήμαρχος. Και το είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο, μια καραμπινάτη ιδιωτικοποίηση. Έτσι θα πάνε τα πράγματα, τα φιλέτα τα δίνουμε σε ιδιώτες. Και αν διαβάσετε που με κείμενο στις εφημερίδες, ως Λαϊκή Συσπήρωση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το βγάλαμε, θα δείτε ότι η τεχνική έκθεση των ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι εκλαφυρότατη και πολύ πολύ παραστατική. Δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε εργαλεία. Ποιος ο Δήμος που διεκδικεί να είναι στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Ο Δήμος με τα εκατομμύρια επισκεπτόμενων μήλων του εξωτικών. Ο Μήλος με τα έτσι και με τα αλλιώς δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε 32 χωριά, γιατί δεν έχει ούτε προσωπικό ούτε μηχανολογικό εξοπλισμό. Τι Δήμος είναι αυτός, δεν είναι μετά ο Βασιλιάς Γυμνός? Τι είναι?
1: Ναι. Μιλάμε βεβαίως για το κομμάτι της περιφέρειας, έτσι, των πρώην καποδιστριακών δήμων που συνενώθηκαν με το Δήμο Τρικαίου.
0: Ανακάτσιο διαγωνιστική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Γιατί ένας Δήμος σύγχρονος, εάν δεν έχει την καθαριότητα, που είναι δικό του θέμα, είναι και η πιο κεντρική αρτηρία λειτουργίας ενός Δήμου. Γιατί στο Δήμο, γιατί υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες οι δημοτικές και από προσωπικό και από χρηματοδότηση, και έρχεται μετά ως όριμο φρούτο η λογική που λέει τώρα, παιδιά, εγώ το δώσω στον ιδιώτη. Τώρα, το πόσο εξυπηρετικό θα είναι ο ιδιώτης, το πόσο καλή καθαριότητα θα κάνει και πόσο θα πληρώνει τους εργαζόμενους είναι ένα άλλο παπά ευαγγέλιο, το οποίο όμως ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ χειρότερο από την ιστορία.
1: Ναι. Κύριε Καϊκή, πάντως να ξέρετε, το ξέρετε φαντάζομαι, ότι σε άλλους δήμους της περιοχής μας, της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, η καθαριότητα έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί εδώ και πολλά
0: χρόνια. Ναι, ήταν πιο πρωτοπόρη αυτή. Μα εδώ δέχτηκαν μεγάλη πίεση τη Λαϊκή Συσπήρωση τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σου λέει, γι' αυτό ακόμα και ο κύριος Σεκαστή επιμένει ως επιχείρημα απέναντι της Λαϊκής Συσπήρωσης, δεν έχουμε ανεβάσει όμως, λέει, τα τέλη ακόμα, κύριε Καϊκή. Προσέξτε λιγάκι, δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα τα τέλη. Και τώρα τι, προκειμένου να μην ανεβάσει τα τέλη, ουσιαστικά τι δένει στην ιδιότητα, το οποίο θα το στοιχήσει φθηνότερα βασικά. Ουσιαστικά θα το στοιχήσει φθηνότερα. Παρότι φαίνεται ίδιο το ποσοκί για, το δήμο, για τον ιδιότητα του ενός εκατομμυρίου, όταν θα το πάρει ο ιδιώτης, με δικά του μέσα και με δικό του προσωπικό, το εργατικό κόστος βέβαια και το κόστος του εξοπλισμού θα είναι πολύ λιγότερο από ό,τι θα έδινε ο Δήμος. Έτσι δικαιολογεί και την παρουσία μέχρι τώρα, ότι δεν έχω ανεβάσει δημοτικά τέλη. Αργά ή γρήγορα, επειδή τα ανταποδοτικά υστερούν σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει ο Δήμος,
1: ναι,
0: αναγκαστικά θα περάσει σε αναδιάρθρωση του τελών μέσα σε ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Βλέπετε ανάλογη διαδικασία και σε άλλες υπηρεσίες δημοτικές, κύριε Καϊκή? Δηλαδή είναι η αρχή αυτό με την καθαριότητα?
0: Νομίζω ότι και οι αθλητικές υποδομές και τα μουσεία και οι πολιτιστικοί χώροι θα περάσουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις ως ολούπο. Ναι, είναι και η κεντρική κατεύθυνση.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η κεντρική κατεύθυνση τι λέει? Χώροι που συναθρίζονται οι άνθρωποι πρέπει να παράγουν κέρδος, πρέπει να παράγουν εισόδημα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κεντρική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν έχεις μουσείο Τσιτσάνι που μπαίνουμε μέσα δωρεάν? Όχι. Θα φτιάξεις ένα ψυχτήριο που θα πουλάς προϊόντα. Θα βάλεις ένα μικρό εισιτήριο, θα κάνεις κάτι. Δεν μπορεί ο άλλος να πάει μέσα και να είναι τζάμπα. Τέλος, πρέπει να το πληρώνει. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει και εκεί η ανταποδοτική λειτουργία του χώρου. Για να μπορεί να βγάλει τα έξοδά του, να και ούτω καθεξής. Όπως γίνεται στο ΟΔΙΟ, όπως γίνεται στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς βάουτσερ και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή θα είναι η λογική. Ο Δήμος επιχειρηματίας και απλά θα υποπτεύει την επιχειρηματική δραστηριότητα, τίποτα άλλο.
1: Αντίδραση βλέπετε από τη Δημοτική Αρχή σε όλα αυτά? Δεν νομίζω.
0: Α, όχι, το αποδέχεται αυτό η Δημοτική Αρχή. Μα το θεωρεί φυσιολογική εξέλιξη, αφού είναι αυτή τη λογική και αυτή τη ιδεολογία. Mm-hmm. Το θέμα είναι να με το αποδεχθεί ο λαός. Και εδώ θέλει ένα κίνημα τώρα το οποίο θα έχει και την τοπική διοίκηση μέσα στη φαρέτρα των διεκδικήσεών του. Δεν θα έχει μόνο το κεντρικό κράτος. Βεβαίως και το κεντρικό κράτος πρώτα απ' όλα. Αλλά έρχεται και η τοπική διοίκηση, η οποία σου λέει ότι γιατί τα ξέρετε, παιδιά, πληρώνει για την κατασκευή, πληρώνει για τη λειτουργία, πληρώνει και για τη συντήρηση. Για πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, δεύτερη και τρίτη φορά με φορολογείς, κυρία τοπική διοίκηση, τον δημότη, τον πολίτη, τον εργαζόμενο, γιατί το κάνεις αυτό? Μου τα παίρνεις από την εφορία, μου τα παίρνεις από το φόρο εισοδήματος, μου τα παίρνεις από τον ΕΦΙ, από το ΦΠΑ, από ένα σωρό έμεσους φόρους. Μου τα παίρνεις και στο Δήμο. Και έτσι δημιουργείται αυτή η αδυναμία, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει και στον κόσμο μας, που μεσολαβεί και η τοπική διοίκηση σε αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Καϊκή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Καϊκής ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Τρικαίων, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων. Βεβαίως, επεκταθήκαμε και σε άλλα θέματα που αφορούν την πόλη, πέραν της καταγγελίας που έγινε από την παράταξη για τη ρύπανση του Λιθαίου ποταμού από τη Ρόγα, όπως μας είπε, πλησίων του εργοστασίου Γάλακτος Τρίκη πριν από μερικές

Ανοιχτά μικρόφωνα έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Τώρα διαβάσαμε κάπου μια είδηση για 33 σχολικές μονάδες που αναστέλουν τη λειτουργία τους, όχι εδώ, στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λόγω της έλλειψης μαθητών. Καλά, φυσική εξέλιξη, υπογεννητικότητα, δημογραφικό γενικότερα, το νούμερο ένα πρόβλημα. Έντεκα δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία στους 4 νομούς της Ηπείρου. Να ψάξουμε λίγο να τη βρούμε. Ναι, να σας πούμε δύο λόγια. Γιατί ξέρετε, θα έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες και τα στοιχεία έχουν δοθεί κάποια στη δημοσιότητα από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πάντως στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωνίων έχουμε αναστολή και λειτουργία σε 11 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 4 δημοτικά και 7 νηπιαγωγεία. Στην Άρτα αναστέλλεται λειτουργία 13 σχολικών μονάδων, 7 δημοτικών και 6 νηπιαγωγείων για την ακρίβεια. Στη Θεσπρωτεία 2 νηπιαγωγείων και στην Πρέβεζα δεν θα λειτουργήσουν 7 νηπιαγωγεία. 33 συνολικά σχολικές μονάδες, παρακαλώ. Στην Ήπειρο. Και η ιστορία βεβαίως επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τα στοιχεία να βγαίνουν επίσημα στη δημοσιότητα εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Και αυτό δεν σταματά. Και δεν θα σταματήσει αν δεν στηριχθούν οι οικογένειες. Ποικίλο τρόπος.

Είχαμε και μία σύσκεψη για έργα δράσης και παρεμβάσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μία ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Τρικαλών κ. Νίκος Σακάς την προηγούμενη Παρασκευή, μαζί με όλους τους νέους αντιδημάρχους που πρόσφατα τοποθετήθηκαν. Θα δούμε έτσι μέσα στις επόμενες ημέρες τι ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή, τι σκοπεύει να ολοκληρώσει από πλευράς των έργων. Είπαμε ότι είναι πολλά τα μέτωπα και ανοιχτά. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο έρθει τη Λάρισα σε 98,3 στα FM, ερτέκο ψηφιακή μας πλατφόρμα. Για λιγότερο από 20 λεπτά μαζί σας. Λοιπόν, μας έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ξεκινά ένας κύκλος εργασιών για έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση του δικτύου αυρίων υδάτων από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης. Προφανώς για να αποφευθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Θυμίζουμε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις σε διάφορες γειτονιές και περιοχές της πόλης. Πάντως σε αυτή τη φάση να πούμε ότι ελέγχονται συνολικά 14 περιοχές. Μιλάμε για τον έλεγχο του δικτύου, έτσι, ομβρίων υδάτων. Προφανώς, αν εντοπιστούν προβλήματα ή φθορές, γίνεται διαδικασία επισκευής. Φερτά υλικά, λάσπη, διάφορα απορρίμματα. Με χρήση ειδικών καμερών καταγράφεται η εσωτερική κατάσταση του δικτύου, και ώστε η Δημοτική Επιχείρηση να έχει μια πλήρη εικόνα για τυχόν φθορές, αποφράξει άλλα τεχνικά προβλήματα και να μπορεί να παρεμβαίνει στοχευμένα και άμεσα. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζουμε. Εντάξει, είναι όπλο η τεχνολογία σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε φάση τέλος πάντων όλου του χρόνου. Να μπορούν να εντοπίζονται βλάβες ή άλλα προβλήματα στο δίκτυο. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και ζητήματα που μας απασχόλησαν στο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Λάμπρο Τσέκα. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομοτρικάλων η Άνοιξη. Κύριε Τσέκα, γεια σας, καλή εβδομάδα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλείς έχουν δώσει ραντεβού για το Σάββατο 5 του μηνός στην έναρξη της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι ότι θα συμμετάσχετε κι εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η Ομοσπονδία των Τρικάλων, συμπαρατασσόμενη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Λόγων, θα συμμετέχουμε στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί και το επόμενο Σάββατο, με τύπου κόσμος από όλη την Ελλάδα και από τον πρωτογενή τομέα, αλλά και από όλα τα κοινωνικά στρώματα, μισθωτοί, συνταξιούχοι, φοιτητές. Θα βγούμε στον δρόμο να πούμε: ένα φτάνει πια. Δεν δεχόμαστε πλέον την κοροϊδία. Θέλουμε εδώ και τώρα λύσεις στα όποια προβλήματα ταλανίζουν τον κόσμο.
0: Αυξημένο κόστος παραγωγής, να φανταστώ. Έτσι τα λέμε συχνά πυκνά μαζί.
1: Κόστος παραγωγής όχι απλώς αυξημένο. Αυξημένο ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, τους τελευταίους 3-4 μήνες, δηλαδή με το που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με συγχωρείτε, στο Ιράν,
0: ναι,
1: και τα καύσιμα αυξήθηκαν και τα λοιπάσματα.
0: Ναι.
1: Οι τιμές που πουλάμε εξακολουθούν να είναι χαμηλές και κάτω από το κόστος. Ειδικά φέτος και στα Τρίκαλα είχαμε καταστροφές από καιρικά φαινόμενα, από θαλάσσια κτλ. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται με αποζημιώσεις. Εδώ συζητάμε ακόμα να δοθούν αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ.
0: Ναι. Και είχαμε και τις αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία.
1: Προφανώς τα καλλιέργεια δημιουργούν θέμα.
0: Του καλοκαιριού, ναι. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε και αυτά, ενώ για μειωμένη παραγωγή.
1: Μειωμένη παραγωγή και μάλιστα είναι και.
0: Και χειρότερη ποιότητα.
1: Τα οποία δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Κάποια από αυτά. Ή όπως τις ζημιές από τα αγριογούρνα.
0: Ναι.
1: Που δημιουργούν πολύ μεγάλο θέμα στις καλλιέργειες. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι το ερχόμενο Σάββατο, 5 του μήνα, 5 το απόγευμα, θα είμαστε στο Λευκό Πύργο. Με τα τρακτέρ μας, με τα αγροτικά μας μηχανήματα, θα αναχωρήσουν λεωφορεία και εδώ από τα Τρίκαλα 11 η ώρα από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, για να διευκολύνουμε τη μετάβαση του κόσμου στο μεγάλο συλλαλητήριο ΣΥΔΕΣ.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν έχει την καλοσύνη, κύριε Τσέκα.
1: Βεβαίως.
0: Με τις αγροτικές ενισχύσεις, τι γίνεται με όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων των τελευταίων μηνών, με το σκάνδαλο, εμείς σκάνδαλο το λέμε, το ΠΚΠ, τέλος πάντων, αν στήθηκαν κάποιοι. Αν κάποιοι άνθρωποι έστησαν κάποια κυκλώματα, τέλος πάντων, προφανώς η δικαιοσύνη οφείλει να τα ψάξει και να τους οδηγήσει στο εδόλιο, έτσι, να εισπράξει και τα χρήματα. Έχετε ενισχυθεί ως αγρότες ή σας έχει μπλοκάρει, τέλος πάντων, όλη αυτή τη διαδικασία
1: ακόμα
0: το συγκεκριμένο
1: ζήτημα? Ναι. Ακόμα υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες σε συναδέλφους που δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις που δικαιούνται. Δηλαδή αυτό το μπάχαλο, να το πούμε έτσι, που έχουμε δει τα τελευταία 3-4 χρόνια στον ΟΠΕΚΙΠΕ, εξακολουθεί να ισχύει. Και από ό,τι φαίνεται η μετάβασή του προς την ΑΔΕ δεν βοήθησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δηλώσεις όσοι δεν ξεκινάνε τώρα, ενώ άλλους χερούς τέτοια εποχή είχαν ολοκληρωθεί και με τις παρατάσεις που παίρναν.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε πει σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα από την πρώτη στιγμή, εννοείται ότι τα χρήματα τα οποία έχουν καταχραστεί θα πρέπει να αποδοθούν στους αγρότες, και εμείς λέμε μάλιστα η κυβέρνηση να τα δώσει εδώ και τώρα και να πάει να συλλάβει και να τα μαζέψει από αυτούς που τα φάγανε.
0: Ναι. Η συλλογικότητα παραμένει στο αγροτικό κίνημα, κύριε Τσέκα? Σας το ρωτάω ευθέως, ξέρετε, γιατί οι πολυήμερες κινητοποιήσεις που είχατε για τα μπλόκα στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ξέρετε ότι έφεραν σε έναν βαθμό κάποια αποτελέσματα, τέλος πάντων.
1: Η συλλογικότητα παραμένει, άλλωστε η ενότητά μας είναι, αν θέλετε, το πιο δυνατό στοιχείο μας και αυτό το οποίο μπορεί να φέρει αποτελέσματα στον αγώνα. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχει καταλάβει ο κάθε αγρότης, ο κάθε κτηνοτρόφος, ότι ενωμένοι, να το πω έτσι, είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε πιο ισχυροί, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες λύσεις.
0: Ναι. Υπάρχει απογοήτευση, συναδέλφους σας, δεν τα έχουν εγκαταλείψει? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα στοιχεία στατιστικά δείχνουν ότι ο αριθμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων βαίνει μειούμενος την τελευταία δεκαετία.
1: Και ο αριθμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων βαίνει μειούμενος. Ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας δεν είναι.
0: Καλά, σε αυτό οφείλεται, ναι, σε αυτό οφείλεται βεβαίως και το θέμα της ΚΑΠ, έτσι, της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Οφείλεται πρώτα και κύρια το θέμα της ΚΑΠ και των ελληνικών κυβερνήσεων που την υλοποιούν στην κοινή αγροτική πολιτική. Έτσι, γιατί προφανώς η ΚΑΠ πρέπει να εξειδικεύεται στο κάθε κοινοβούλιο της κάθε χώρας. Και είναι μια πολιτική η οποία το έχει βάλει σε στόχο πώς θα μειώσει το αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας. Όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχει τη συμφωνία Mercosur, η οποία λέει ότι θα εισάγονται προϊόντα από τρίτες χώρες, mm-hmm. σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα παράγει η Ελλάδα. Mm-hmm. Και πώς μπορεί να είναι αλλιώς, όταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει στροφή σε αυτό που λέμε στην πολεμική οικονομία. Κεφάλαια στρέφονται εκεί, ενισχύσεις στρέφονται εκεί και προφανώς μειώνονται και ενισχύσεις από τους αγρότες, και όχι μόνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν το Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από τους τρικαλινούς αγρότες, φαντάζομαι, όπως είπατε, στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, στο πλαίσιο αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Ωραία. Να επαναλάβετε, έχετε την καλοσύνη, πότε θα αναχωρήσετε από τα Τρίκαλα?
1: Ναι, 11 η ώρα από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία.
0: Mm-hmm. Και το ραντεβού είναι 5 ώρα το απόγευμα, δεν κάνω λάθος.
1: Στο Λευκό Πύργο, 5 ώρα στο Λευκό Πύργο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάμπρος
1: Τσέκα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Τσέκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Τρικάλων, η Άνοιξη.

είπε κάποια στιγμή ο κύριος Τσέκας ότι η προτεραιότητα των κυβερνήσεων είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα. Απλώς θυμίζουμε ότι σήμερα το ακούσαμε νομίζω και στο τέλος των ειδήσεων, δεν κάνω λάθος, έτσι, εκεί στις 12. Γιατί είχαμε τις υπογραφές σήμερα για τον ελληνικό θόλο, η ασπίδα του Αχιλλέα, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ισραήλ θα προμηθεύσει μάλιστα και την χώρα μας με συστήματα drone dome σε ξεχωριστή συμφωνία 26 εκατομμυρίων ευρώ. Ελλάδα πάντως και Ισραήλ προχώρησαν σήμερα στην υπογραφή των συμφωνιών στο Τελαβίβ για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα, έτσι ονομάζεται, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Με τη συνολική αξία του προγράμματος που υπέγραψαν Ελλάδα και Ισραήλ να ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου πλέγματος άμυνας και σε αυτό θα ενσωματωθούν ραντάρ, αισθητήρες και πολλαπλά μέσα αναχέτησης, τα οποία θα λειτουργούν συνδυαστικά για την αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων εναέριων και πυραυλικών απειλών. Δεν είμαστε κατά να γίνουν και αυτά, αλλά να γίνουν και τα άλλα, έτσι. Αυτά αποζητούν οι συνταξιούχοι. Αυτά αποζητούν οι εργαζόμενοι. Pay and pay. A hustle here. Και οι έμποροι. Και οι μικρομεσαίοι. Ό,τι είχαμε πριν από μερικές ημέρες τον κύριο Ευάγγελο Αγγελάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Τεχνών Τρικάλων, ο οποίος μας έλεγε και τα στοιχεία της ΕΣΕ, της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος, για την πτώση του τζίρου φέτος το καλοκαίρι. Συν το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, όπου δεν χρηματοδοτήθηκαν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά μόνο κάποιες μεγαλύτερες ή πολύ μεγάλες. Take a walk on the wild side.

0: thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped.
1: Και επειδή σας λέγαμε στην εκπομπή και για το δημογραφικό, τώρα εντάξει, τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι, αυτονόητα είναι που οδηγούμαστε ως χώρα, και όχι εμείς μόνο, και όλη η Ευρώπη σχεδόν. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που θα προκύψει είναι τα όρια ηλικίας ταξιδότησης. Ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε πολύ σύντομα στις επόμενες ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η δημογραφική γύρανση αλλάζει σταδιακά όλο το προφίλ το κοινωνικό στην Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 15 χρόνια από την περίοδο κατά την οποία οι μητέρες ανηλίκων στην Ελλάδα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και πριν από τα 50, έχοντας συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης, αλλά μετά τις παρεμβάσεις των μνημονίων τα όρια ηλικίας αυξήθηκαν. Και βέβαια σήμερα το γενικό όριο στην Ελλάδα βρίσκεται στα 67 έτη, ενώ για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης ισχύει το όριο των 62 ετών. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ήδη τη Δανία να έχει νομοθετήσει στα 70 και τη Γερμανία στα 67,5. Νομίζω ότι θα γίνει κάτι ανάλογο και στην χώρα μας. Εμείς τουλάχιστον δεν τον νομίζουμε. Αυτό θα γίνει στην ουσία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα για πολύ λίγο. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πάμε να δούμε κάποια πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Εθνικής Εμβέλειας. Εφημερίδα Τα Νέα, η Ελλάδα παραμένει ακριβή βενζίνη, δίζελ. Καλά, δεν χρειάζεται η εφημερίδα το πρωτοσέλιδο να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Το βλέπουμε. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχθούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί.

Εφημερίδα απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσες στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα έως και 30% θα απολούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. 1660 είπαμε εμείς πριν. Εντάξει, η εφημερίδα εκτιμά. Έχει καλύτερες πληροφορίες προφανώς. Παρατείνεται η επιδότηση των πετρελαίων κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας απογευματινή. Εφημερίδα των συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις άνθρακες στο θησαυρό του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του πάγιου κεφαλαίου μετά το 2026. Μάλιστα. Δεν προνομινύονται καλά μηνύματα με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη συντάξη έως και 338 ευρώ. Τώρα εμείς το λέμε αυτά. Το λέμε μάλλον αρκετές φορές στην εκπομπή. Ναι, ποιοι εργαζόμενοι και με τι μισθούς θα πληρώνουν τις συντάξεις. Αλυσίδα δεν είναι όλα αυτά. Και επίσης από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία.

εφημερίδα Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχολογία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Εφημερίδα Εστία. Πώς χάνει την ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον.

Σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση των θερινών εκτόσεων. Κλείσαμε με τα πρωτοσέλιδα, δεν λέμε άλλα. Με την αγορά να δηλώνει ότι δεν επιτεύχθηκαν οι προσδοκίες. Τα είπαμε πριν από λίγες ημέρες. Θα τα ξαναπούμε όμως, έτσι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Βαγγέλη Βούργαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα αύριο. Θα τα πούμε βεβαίως. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βοηθήστε όσους έχουν ανάγκη γύρω σας και νομίζω ότι ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εδώ, από την ΕΡΤ Λάρισας και τους 98 και 3 FM.

0: ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα πέντε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
2: Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα.
0: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συλλήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί τρεις γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της ΕΛΑΣ. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιει όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιά στο το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδημα στο εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το ίδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, ναι, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμπητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους πνιγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί, δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε ακόμα και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τοστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτική όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι.
4: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι από όφητος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
4: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς, τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο?
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
4: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά, mm-hmm. να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι.
4: και την ατομική ευθύνη και την κολυμβητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως Ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως το είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής. Ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, δεν είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, δεν είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι.
6: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει τον κόσμο. Γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Γιατί, διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Σωστά. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
7: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Δίκη εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώβου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη Γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900. Τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
9: Πράγματι είναι μια μεγάλη χαρτισοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη φυτεία βρήκαν 300 20 δεντρίλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυψώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή απλή μελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από

0: σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθινο Τίου έχει ως τη Ρόδο, είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η Αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της Αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλαια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
3: Καλό μεσημέρι. Βίκυ, πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενος σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα, στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η

0: οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την Έρθη Ηρακλείου. Η Ιάσον Ταυλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλο Μεραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως εστίθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Μπρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στο νομό Λασεφίου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μιλουαχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία. Εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Εσπερινό, τον Αρχιερατικό Εσπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
4: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μια πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμός. Ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
5: Είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρο, λοιπόν.
5: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 23 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε, για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
6: Δίκη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ενότητα Σερών στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ και συνέχεια, όπως είπαμε στον τρίτο όροφο, ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και εκτινοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους εκτινοτρόφους και μετά βέβαια να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σκινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις αίρες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση. Στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160. Ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους φθινοπορεινούς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαμαατίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
9: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος της ΕΚΚΙΣ, ο κ. Παπαγιωτιού, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της οικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα δεύτερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως στον απογοητισμό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές, στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σημεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
11: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυράκια αρχόντισσα της Θράκης, η Ξάνθη, γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της Ξάνθης, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευσης της παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
11: Χθες το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία τον Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη, ημέρα μνήμης του συνθέτη, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
13: Καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι η ανακοινώση του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 ευρωδικημένα κρέατα με μείωση αστυνομικά 7,6%. Όπως επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 10%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προσταθούν ότι πλέον κωδικοί προϊόντων στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε, ο κύριος Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου.
9: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
7: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
10: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
7: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψαν πριν από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπε και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκπτώσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκπτώσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
7: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
11: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ εσύ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί η συντάση στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης του Περσικού ασκεί εκ νέου τον πίεση στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
7: καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το πρωί ο πρόεδρος των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
12: Η αμόλυβη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, πανελλαδική τιμή, από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
13: Μάλιστα.
12: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση στις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
13: Μάλιστα.
12: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός, έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
14: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
7: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι, το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα παρατείνει τη δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί, με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη, με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΦ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
7: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στις δηλώσεις του στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Δόνα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φεδονά, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και τις πόλεις, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος, έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή, παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Λέει ο κύριος Πολάκης, έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
7: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
16: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σαν ανακοίνωση του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας, λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Είπε, μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
7: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
17: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα

0: Απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ αυτών που αναφέρει που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφηκε ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Ο κ. Ιωάννης Μπούρας την υπέγραψε από ελληνική πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
0: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
1: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silid, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο να σημειώσουμε έχει θέσει διευθύνσει εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρωμένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
0: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
2: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024 όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη.

0: ταξίδιση και χειρίας. Και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
1: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό. Και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνή και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
3: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Και την στρατηγική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατηγική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
5: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
4: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
2: Ακριβώς, καλό. Να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τις θέσεις της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος, και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία, για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ. Βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι, σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε εντόνα ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Πισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης, και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
8: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
9: Γιατί το λέτε
8: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
10: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
8: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
9: Ναι.
8: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
8: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
9: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
8: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
11: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά, θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
10: Γιατί το λέτε αυτό?
11: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
10: Ναι.
11: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρα στην πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγων λαός. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοήθη και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
10: Ναι.
11: Άρα, αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θικαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
13: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
14: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
1: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκεια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
15: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δισεύρετα, είναι πιο ακριβά.
1: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
16: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονη, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ η 15χρονη λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις συστημικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία, ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
1: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
17: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον απόπλου του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά, φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για την πληρώματος, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται διεθνώς.
1: Πολλά τα ερωτήματα, θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
20: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια τη δεύτερη αγωνιστική τη Super League, Ατρόμητο ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρα Τρίπολη Ολυμπιακό 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπω σα είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία τη αγωνιστική να πέφτει σήμερα στι 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με το Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλο Ηρακλή 1-1 και Πανετολικό Καλαμάτα 2-0, όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Σπόρ καλύψει το αγώνα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Ο καιρό.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
0: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.

Με ένα πολιτικό χασάπικο ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Ένα αυθεντικό πολιτικό χασάπικο, ακριβώς όπως το έπαιξε εδώ ο Χρήστος Ζώτος μέσα από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε να αποχαιρετήσουμε σήμερα με ευγνωμοσύνη όλη τον Αύγουστο για όλα όσα περάσαμε, καλά ή κακά. Καλωσορίζουμε και τον Χρήστο Βιουκλάκη, ο οποίος επέστρεψε από τις διακοπές του σήμερα ανανεωμένος, να δώσει λίγο αέρα στα κουρασμένα Ξωτικά της Παράδοσης. Και πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντή Πιστιώλη στην Πανάγιο, έτσι ακριβώς όπως παίζεται στο Κεράσοβο και στην Κόνιτσα γενικότερα, με λίγη διασκευή, γιατί ο Κωνσταντής είναι νέος άνθρωπος με μεγάλη γνώση της μουσικής παράδοσης μας, αλλά και με σπουδαία παιδεία. Οπότε βάζει και τις δικές του κοσμοπολίτικες πινελιές.

6066-4439 και 6066-2004 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, και 11 με 12 το βράδυ, σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Χρήστος μπορεί να μας έφερε αέρα θαλασσινό από την Πάρο, αλλά εμείς ανεβαίνουμε τα βουνά για να πάρουμε μια λίγη δροσιά, διότι αυτές τις μέρες ζήσαμε στην Αθήνα απίστευτες μεταμορφωτικές καταστάσεις, αλχημιστικές μπορώ να πω. Ξέρετε, όταν λιώνουν τα μέταλλα και οι αλχημιστές φτιάχνουν χρυσό, κάπως έτσι λιώσανε μέσα μας τα διάφορα μέταλλα τα οποία έπρεπε να τα μεταλλάξουμε σε νέα μέσα από αυτή την εξαιρετικά μεταμορφωτική έκλειψη που ζήσαμε, και έκλειψη σελήνης αλλά και έκλειψη ηλίου προηγουμένως. Και ο κύκλος συνεχίζει, δεν έχουμε βγει από τη φάση της εκλήψεως, να ξέρετε. Θα φύγουμε με το που θα μπούμε στη νέα σελήνη το Σεπτέμβριο.

Λιασκοβίκης ή Λιασκοβίκη ή Λιασκοβίτη ή Λεσκοβίκη. Ένας ρυθμός βαρύς από την Ήπειρο που έχει πάρει το όνομα του από την πόλη Λεσκοβίκη ή Λιασκοβίκη της Βορείου Ηπείρου. Εδώ τον ακούσαμε από τον συγχωρεμένο Ναπολέο Νταδάμο στο κλαρίνο, Κώστα Σπίτσο στην κιθάρα, Θανάση Μάρκο στο λαούτο, Ανδρέας Παπά στο ντέφι. Και τις εκπομπές επίσης του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα συνεχίσουμε με κάτι που ζήτησε ο φίλος ακροατές, μας πήρε τηλέφωνο από τα Γρεβενά. Μας ζήτησε να ακούσει να έχει καεί ο πλάτανος. Θα το ακούσουμε με τον Δημήτρη Σοροβόλα και τη συνοδεία του ομίλου Συγκόνη. Μου κολλάει γιατί σας έχω πει μέσα σε όλα αυτά τα αστρολογικά, αστρονομικά φαινόμενα που συμβαίνουν και τα οποία τα καλύπτουμε και σε αυτή εδώ την εκπομπή πολύ υποτυπώδης, γιατί προέρχονται όλα μέσα από την παράδοσή μας και από πολύ μακρινά αρχέτυπα. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τα αρχέτυπα. Μας βοηθάει λοιπόν αυτή η έκλειψη που συνεχίζει να συμβαίνει να κάνουμε πολύ μεγάλο σπάσιμο των μοτίβων που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή κάποια μοτίβα στη ζωή μας που είναι πολύ περιοριστικά και κάποια προγράμματα επίσης περιοριστικά που μας έχουν προγραμματίσει και κάποιους νοητικούς φόβους και πολλά βάρη που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και σε κατάσταση ελεύθερου πνεύματος. Να καούν λοιπόν όλα αυτά. Όσοι δεν έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία, να ξεκινάτε να την κάνετε προσωπικά κυρίως. Να φύγουν οι φόβοι, οι ψευδεστήσεις, οι προσκολήσεις, για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και αφού ο καθένας θεραπεύσει αυτά τα πράγματα μέσα του, οφείλουμε πλέον να θεραπεύσουμε και το συλλογικό ασυνείδητο και το τραύμα μας, το τραύμα του Έλληνα που αυτή τη στιγμή μας κρατάει κάτω και μας περιορίζει, για να μπορέσουμε να μπούμε στην εποχή του υδροχώου. Να έχει καεί ο Πλάτωνος λοιπόν και να καούν μαζί και ό,τι δεν θέλετε, να φεύγουν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.

Υπομονή στα τηλέφωνα, μιλάμε και στις δύο γραμμές, τώρα χτυπάνε και οι δύο. Κάντε λίγο υπομονή. Η κυρία Μαρία από τη Λάρισα λέει να καεί ο πλάτανος μαζί με τα κουρδομπούλια. Έτσι λένε στο χωριό της, έτσι το τραγουδάνε αυτό το τραγούδι.

στην Κρήτη με τον με... Κάτσε, γιατί αυτό χτυπάει. Τώρα δεν χτυπάει όμως. Δεν μπορούμε να έχουμε παρεμβολές. Είδες τι κάνουν τα 5G. Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω κάτι που έχει πει ο Αποστολάκης τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτή την υπέροχη μάνα, λεβεντομάνα την Κρήτη, που όπως έχει πει ο Αποστολάκης, η Κρήτη είναι μια μάνα που αν μείνεις σε καταπνίγει μέσα στην αγκαλιά της, και αν φύγεις φωλιάζει μέσα σου για πάντα ο πόνος του αποχωρισμού. Λοιπόν, από αυτόν τον φοβερό ποιητή, τον Χαΐνη, ο οποίος είναι και φιλόσοφος και είναι και φυσικός και είναι και σπουδαίος μουσικός, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει γράψει με τη φωνή της Μαρίας Κώτη. Θα το ακούσουμε.

Νίκος Ξυλούρης, ερωτόκριτος και ένας ανεκπλήρωτος έρωτας από αυτούς που ζούμε και παραμένουν έτσι μέσα. Το τραύμα παραμένει και μετατοπίζεται κάθε φορά που προσπαθούμε να συνάψουμε μια νέα καινούρια σχέση. Γιορτάσαμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και νομίζω τώρα ανάμεσα στο συλλογικό ασυνείδητο στο οποίο αναφερθήκαμε και στη νίκη της συνείδησης που πραγματοποίησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αφού αυτή δεν είναι απλά μια τραγική ανάμνηση ενός αποκεφαλισμού, αλλά είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για τη νίκη της συνείδησης που παραμένει ελεύθερη, γιατί συνδέθηκε με την αλήθεια, ολοκληρωτικά με την αλήθεια, που η αλήθεια ανήκει στο Θεό. Κατάφερε να κάνει τη συνείδηση υπερσυνείδηση. Εμείς βέβαια ως ανθρωπότητα βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο συνείδησης αυτή τη στιγμή. Έχουμε χάσει, όπως γράφει ο φίλος Κίτσος Τρύπος, την αθωότητα που απαιτείται για να παρατηρήσουμε την πραγματικότητα, όπως οι αρχαίοι Έλληνες μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ., γιατί είμαστε πλέον αφοσιωμένοι ορθολογιστές. Σήμερα δεν είμαστε πια δημιουργοί της πραγματικότητας, είμαστε οπαδοί, οπαδοί της θρησκείας, της εξουσίας, της πολιτικής, του αθλητισμού και της επιστήμης. Ωστόσο οι καιροί αλλάζουν, καθώς τα πάντα εξελίσσονται γύρω από μια κυκλική πορεία. Η εποχή του εδροχώου μαθαίνω σηματοδοτεί τη στροφή προς τη χρυσή εποχή, όπου αναδύεται σιγά σιγά ο νους του Ζανός, προσθέτει ο Κίτσος Τρύπος. Και όχι του Διός που είναι η διαίρεση, αλλά του Ζανός. Ζεύς του Ζανός, Δίας του Διός. Αυτός είναι ο κύκλος που διανύει η ανθρωπότητα στην αιώνια πορεία της μέσα στους ουρανούς. Είναι αυτή η διαδρομή, η αιώνια κυκλική πομπή που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν αλήθεια. Μη συγχαίεται το άτομο με την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι αέναη. Από το βιβλίο «Η Αιανάους παρούσα δυτή φύση της αντίληψης και η δυναμική της κενότητας», τελευταία πινελιά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μπας και μπορέσουμε να κάνουμε το ασυνείδητο υποσυνείδητο, το υποσυνείδητο το κάνουμε συνειδητό και μπας καταφέρουμε και εμείς κάποια στιγμή από το συνειδητό να περάσουμε στο υπερσυνείδητο. Υπερσυνειδητό αν θέλετε.

Εγώ παρόλα αυτά τη Σαλόμη τη συμπονώ πραγματικά. Είναι η γυναίκα που δεν αγαπήθηκε ποτέ και υπήρξε ένα θηλυκό υποχείριο μιας μάνας σε εκμαυλιστική εκπαίδευση, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει στην κοινωνία και στα παιδιά της.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν ο Χριστός Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος κι άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις καταγράφονται από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνει οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών, χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διαμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και παρουσίασε το πρόγραμμα του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ακόμη επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος, ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκε. Τους παρέχει τη δυνατότητα τώρα να υποβληθούν εκ νέου αιτήματα ολοκλήρωσης και ελέγχου με ανάρτηση υποβολή των ελλειπώντων ή και ασφαλμένων δικαιολογητικών. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριά στη ράχη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε καλά στην υγεία του και η ηλικία του τώρα ήταν 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο Αττικής. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Αθηνών. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιές στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, μόλις 2,5 ετών, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμη 15 ημέρες τους συνοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φθάνουν από την Ιταλία. Η Ρώμη υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι ασφαλείας που οδήγησαν στην αρχική απόφαση. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβιβάστηκαν σε δεξαμονόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η UNAVFOR Med Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που είχε επιβάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωσή του αυριανού καιρού. Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 2 με 3 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αιθρίως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
6: 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Παρατασίως και την 30η Σεπτεμβρίου έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου. Αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis βρήκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδονται τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, σχεδόν το 1 εκατομμύριο από αυτά πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκριβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινέζικης καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη υπόθεση. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριές, στην πλάτη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα μέσα σε βάζο κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιά στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Stranglers, Always the Sun, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά, γιατί δεν είναι η τελευταία μέρα, διότι το καλοκαιράκι, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζεται, αλλά θα μας τα πει και σε λίγο και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Πέστα Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος Παρανός, και εμείς γιορτάζουμε και το καλοκαιράκι 2026 και σήμερα εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λίγο καλοκαίρι ακόμα θέλουμε όλοι, όπως διαβάζω πολύ συχνά στο Φουμπού, μου χρωστάς, λέει, ακόμα έναν Αύγουστο, το οποίο βέβαια είναι λίγο έτσι γκριντς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα όσο μπορούμε νέα. Τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 του Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτερούλα, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, άνα επέστρεψαν οι περισσότεροι, διότι έχουμε και την κίνησή του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αγγελική Μπρέλου και Ευαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης σήμερα 31 του Αυγούστου είναι ημέρα γλώσσας στη Μολδαβία, είναι ημέρα των Ταλκέριδων στη Ρωσία και εθνική ημέρα Μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης αξίζει να σημειώσω το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Ταλιάνα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντότι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζεται τότε και ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Van Morrison, Ιρλανδός ρόκερ, εννοείται θα παίξουμε μετά Van Morrison, αλλά και το 1949 ο πολύ γοητευτικός Richard Gere. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Θα συνεχίσουμε και θα ροκάρουμε και θα βγούμε στους αγρούς. Πάμε να ακούσουμε Out in the Fields.

0: Υπέροχο τραγούδι από Gary Moore, την Lizzy, Out in the Fields. Και άκου να δεις τώρα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου, ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, σου λέει, έκανε την εμφάνισή του στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στο ΟΑΚΑ. Το φαινόμενο αυτό, σου λέει, είναι ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός και ως Dust Devil, ο οποίος προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε άνεμο στρόβιλο. Άνεμο στρόβιλο, να το και το πρώτο σαρδάμ της εκπομπής. Σε άλλα νέα, βέβαια, ο καιρός σήμερα είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Δεν θα πω ότι είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τον φίλο μου, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, μετεωρολόγο της ΕΡΤ3 και δικός μας άνθρωπος. Πες τα ρε Χρυσόστομε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Τόνια, καλώς σας βρήκα, καλά είμαι. Είμαι πρώτη μέρα πίσω στην δουλειά που
0: σε λέμε. Τσίπησα πρώτη μέρα.
1: Με τσίπησες πρώτη μέρα, είμαι σε
0: ούτε
1: φάση
0: να το προσαρμογής ήξερα.
1: Ακόμα, ναι.
0: Αλήθεια, δεν το περίμενα.
1: Έκανες ποδαρικό όμως για να πάει καλύτερα η χρονιά, η σεζόν
0: έτσι,
1: που λέμε.
0: Η σεζόν, η σεζόν.
1: Ναι, ναι.
0: Χαίρομαι ότι που ανταμώνουμε και κάνω και ποδαρικό και χαίρομαι που άκουσα ότι πέρασες έτσι καλά την άδειά σου. Φυσικά θα θέλαμε νομίζω όλοι να ήταν κι άλλο.
1: Ναι, πάντα ποτέ δεν σου φτάνει
0: δεν
1: άδεια,
0: σου
1: η αλήθεια είναι. Όχι, καλά θα ήταν να έχουμε άδεια 6 μήνες το χρόνο, ας πούμε, και τους άλλους 6 να ψηλοδουλεύουμε και είναι 2-3 ώρες. Ναι.
0: Ή να δουλεύουμε 2 μέρες το Σαββατοκύριακο και τις 5 να καθόμαστε, δεν ξέρω.
1: Α, κι αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πώς θα πάμε, τελευταία μέρα δεν είναι του καλοκαιριού, εντάξει, γιατί το καλοκαίρι εγώ διάβαζα ότι συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος δηλαδή θεωρητικά θα είναι θερμός, αλλά βέβαια εσύ θα μας τα πεις πολύ πολύ καλύτερα.
1: Ναι, το καλοκαίρι δεν μας αφήνει, εντάξει, αύριο αλλάζει το ημερολόγιο, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, οπότε ημερολογιακά μπαίνουμε και λίγο στο φθινόπωρο, ωστόσο θα παραμείνουμε καλοκαιρινοί, αλλά θα έχουμε και μία αλλαγή μέσα στη βδομάδα.
0: Κάτι για δηλαδή, Πέμπτη είδα μία ψυχάλα.
1: Μπράβο, μπράβο, την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ εδώ στα Βόρεια θα αλλάξει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα πάμε καλά, δηλαδή και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες. Στα παραθαλάσσια βέβαια και στη Θεσσαλονίκη όχι πάνω από 32 με 33, στα πιο εσωτερικά τμήματα θα πάμε και στους 37, δηλαδή στα Γιάννητσά, στο Κιλκής θα φτάσουμε και τους 36 με 37 βαθμούς. Από την Τετάρτη το απόγευμα, βράδυ και μετά θα αλλάξει ο καιρός αρχικά εδώ στα Βόρεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε καταιγίδες, μπουρίνια, δηλαδή αυτά τα με αρκετά μεγάλες εντάσεις στον άνεμο, τα ξαφνικά μπουρίνια που λέμε, θα χρειαστεί και λιγάκι προσοχή, ιδίως όσοι είναι οι ψαράδες, ας πούμε, αυτοί που πηγαίνουν για εξωτερικές δραστηριότητες γενικότερα, να έχουν το νου τους από Τετάρτη βράδυ.
0: Άρα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα μέσα στο καλοκαίρι, Πέμπτη, ας πούμε, από Τετάρτη βράδυ αρχής γενομένης.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή και μέσα στο ξημέρωμα της Πέμπτης θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα ξυπνήσουμε με αρκετή συννεφιά την Πέμπτη, θα έχει δροσιά και θα συνεχιστούν έτσι κάποιες παροδικές βροχές και μέσα στην Πέμπτη, στην κεντρική Μακεδονία και σιγά σιγά από το βράδυ της Πέμπτης θα βελτιωθεί ο καιρός ως προς τα φαινόμενα. Ωστόσο θερμοκρασιακά είμαστε δροσερά και την Παρασκευή, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 30 με 31 βαθμούς από τους 36-37 που θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Θα πέσουμε δηλαδή κατά 6 με 7 βαθμούς.
0: Μια χαρά μου ακούγεται εμένα το 31, φυσιολογικό για την εποχή, θεωρώ.
1: Ναι, είναι το φυσιολογικό η αλήθεια, είναι όχι το 37. Όσοι είναι να ταξιδέψουν προς το Αιγαίο, να έχουν το νου τους την Παρασκευή, περιμένουμε ένταση των ανέμων, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, βοριάδες και θα είναι και η αιτία που θα πέσει και η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, θα είναι μια μικρή αυτή η παρένθεση. Από το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται αισθητά, σιγά σιγά πέφτουν και οι άνεμοι. Η θερμοκρασία, ιδίως από Κυριακή και μετά, ξανανεβαίνει σε παρόμοια με τώρα επίπεδα και μάλιστα φαίνεται ότι πάμε έτσι με απουσία βροχών μέχρι και τις τουλάχιστον 10 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13, άρα να πούμε ότι και εκείνες τις ημέρες θα έχουμε ζέστη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον μέχρι τις 10.
1: Ναι. Ναι. Ναι, μέχρι τις 10 θα έχουμε ζέστη και δεν θα έχουμε και προβλήματα στις βραδινές εκδηλώσεις της Διεθνής Έκθεσης.
0: Ναι, γιατί έχει συναυλίες, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. θα είμαστε μια χαρά. Θα το, ό,τι πρέπει δηλαδή για να το απολαύσουμε.
0: Εγώ σου είπα, θέλω αν βοηθήσει ο καιρός μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να την κάνω τη βούτα μου, δηλαδή να την κάνω τη βουτιά στη θάλασσα, όσο μπορώ να εκμεταλλεύομαι τα Σαββατοκύριακα, εφόσον δουλεύουμε καθημερινή, ή κάποιος άλλος που δουλεύει Σαββατοκύριακο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις καθημερινές, διότι έχουμε υπέροχες παραλίες και κοντά μας και στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, στην Πιερία, εκεί στον Πλαταμόνα και όχι μόνο. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε κουράσω πρώτη μέρα επιστροφής στη δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Πιστεύω ότι όντως θα τις κάνεις τις βουτιές σου. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι τραβάει προς τα πίσω που λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή,
0: θα
1: ακόμα
0: τις κάνω,
1: και Νοέμβριο μας κάνει πολύ καλές ημέρες.
0: Και είναι να ζεστή πούμε ότι.
1: Δεν είναι ζεστή ακόμα η θάλασσα. Και να ευχηθούμε και έτσι μια καλή σεζόν, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην ουσία από τώρα ξεκινάει η σεζόν. Να ευχηθούμε μια καλή σεζόν σε όλους. Και μια καιρική σεζόν, καλή και φυσιολογική, να μην έχουμε ακρότητες. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και
1: να έχουμε και
0: κανένα
1: χιονά και έτσι να φτιάξουμε κανένα χιονάνθρωπο, έτσι, το
0: χειμώνα. Σωστό και αυτό. Αυτό ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Χρυσόστομε Παρανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά έτσι που βγαίνεις στο Άκου να δεις εδώ στον 102 με συγκινείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε και να πάνε όλα καλά, όπως είπες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ, Τόνια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Καλώς όρισες, λέει η Τόνια, στο Άκου να δεις. Σε περιμέναμε να σε απολαύσουμε. Οι φίλες μου η Στέλλα και η Νατάσα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 31 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ αυτά τα δύο πανέμορφα κορίτσια, τη Στέλλα και τη Νατάσα. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι μάλλον επιστρέψαν οι εκδρομείς, διότι την έχει την κινησούλα του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι γενικότερα οι θερμοκρασίες μέχρι 10 του Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα είναι σχετικά υψηλές. Θα είναι θερμός ο Σεπτέμβρης με μία παραφωνία όπως σας αναφέραμε, Τετάρτη βράδυ με Πέμπτη που θα πέσει και η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Αλλά μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Στο λιμάνι, τώρα εγώ θα πάω σε ένα viral βίντεο της ημέρα. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος η Χρυσίτα Νικητάκη προκειμένου να συνομιλήσει, εννοείται.

Σου λέει είναι κουραστικό, διότι μαζεύεις πράγματα, πλοία κτλ. Αλλά αξίζει. Το πρόγραμμα έλεγε τα πάντα, μέχρι και μυρίσει εκδρομή σε άλλο νησάκι. Από σήμερα σου λέει και αυτή επιστροφή, όπως και ο Χρυσόστομος που τον τσίμπησα πρώτη μέρα, επιστροφή στη δουλειά. Επίσης είπε η συγκεκριμένη ταξιδιώτησα ότι φέτος, λέει, δεν έκατσα σε ξαπλώστρα γιατί έκανα πολλές βόλτες και δεν ήμουν του αραχτού. Ούτε εγώ είμαι του αραχτού και εγώ της βόλτας είμαι. Εγώ είμαι περισσότερο να με αφήσει μέσα στη θάλασσα μέχρι να μην να σβήσει ο ήλιος που λένε. Και να δεις το υπέροχο φεγγάρι, το οποίο το, δεν ξέρω αν το απολαύσατε μες στο Σαββατοκύριακο, διότι είχαμε και τη Μανσέλινο του Οξύριχου και πραγματικά ήταν μαγικό. Οπότε θα συνεχίσω λίγο με φεγγάρια. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Τζόρτζ Άιβαν Βαν Μόρισον, γεννήθηκε το 1945, Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, μουσικός, του οποίου η δισκογραφική καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, σβήνει τα 81 κεράκια ο Βαν Μόρισον σήμερα. Είχε γίνει αρχικά δημοφιλή στη δεκαετία του 60 ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος των Them. Μεγάλη τους επιτυχία το τραγούδι Gloria. Στη συνέχεια ακολούθησε όμως επιτυχημένη σόλο καριέρα με πολλά τραγούδια επιτυχίες, όπως το Moon Dance που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Έχει κερδίσει ο Βαν Μόρισον 2 βραβεία Grammy. Το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame, αλλά και στο Songwriters Hall of Fame. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στο Βαν Μόρισον που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε έχουν να δει στον 102, απόγευμα Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει, διότι εκτός από το κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα βρίσκεται και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας έως και στην Τριανδρία. Μέσα σε όλα τα άλλα, ολοκληρώνεται και σήμερα 31 του Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη σε εισαγωγικά ημέρα βρίσκεται την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλα είδη. Εγώ προσπάθησα τουλάχιστον λίγο να τονώσω την αγορά. Βέβαια δεν κατάφερα να πάρω πολλά πράγματα. Κάνα δύο πράγματα, έτσι ένα συνολάκι, ένα κατητής, όσο μπορούσα περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, τα βαλάντια είναι λίγα. Ας συνεχίσουν όμως οι προσφορές για να βοηθηθεί και να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Θα συνεχίσω τώρα πάλι με Μάικλ Γιάσον, με Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ακούσαμε νωρίτερα μία διασκευή Billie Jean, τώρα θα ακούσουμε το Original Thing, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Μάλιστα έχει γίνει, ξέρετε, και παροδία με τίτλο Fat. Θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, οι πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα, 5 από τα τραγούδια του άλμπουμ κατακτούν την κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα εξ αυτών είναι και το ομώνυμο το Bad. Ενώ σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι εκτός από την biopic, δηλαδή τη βιογραφική αυτή ταινία με τον Michael Jackson το 1, όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του στο ρόλο του Michael Jackson, ετοιμάζεται και Michael Jackson 2. Τι λες τώρα?

Ή αλλιώς Weird Al Yankovic από το 1988 που το παράφρασε και δημιούργησε έτσι διαφορετική παροδία διασκευή του Bad του Michael Jackson Because I'm fat, you know I'm fat κτλ. Λοιπόν, ερχόμενη σήμερα στη δουλειά, εδώ τουλάχιστον στην Αγγελάκη, δεν μπόρεσα να πάω γιατί βιαζόμουν και στην Τζιμισκή να δω, είδα φυσικά τα ιαπωνικά σύμβολα που έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν τους δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη, διαβάζω, αναρτηθεί 50 οριζόντιες γυρλάντες, πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της Ιαπωνικής παράδοσης αλλά και της Ελλάδος θα αναρτηθούν σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ήδη σας είπα εδώ για την Αγγελάκη, Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Τσιμισκή, οι σημαίες της Οικοδέσποινας Ελλάδος και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το φουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του Τακούμι, μια παραδοσιακή Ιαπωνική πύλη, το Τόρι, και το σήμα της 90ης ΔΕΦ φιγουράρουν στις γυρλάντες που ήδη έχουν αναρτηθεί στο χώρο εδώ γύρω από τη ΔΕΦ. Κομβικό δε είναι το σύμβολο του Τακούμι, καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Το Τακούμι, σου λέει, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί συγκεκριμένα στο περίπτερο 13 και φυσικά μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες και τους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που αναμένουμε και φέτος στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει 5 του Σεπτέμβρη και λαμβάνει χώρα έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup, περιέχει μάλιστα τη μεγάλη τους επιτυχία Angie, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε έτσι μεταδώσει σχετικά στα κοντά, δηλαδή το είχαμε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θέλω να βάζω τα ίδια, είπα να βάλω κάτι πιο πρόσφατο, κάτι πιο σύγχρονο από Rolling Stones, το Living in a Ghost Town, το οποίο όμως το ακούμε σε φάση remix. Δηλαδή εμείς συνεχίζουμε τώρα να είμαστε σε ένα beach bar, να πάμε για τη βουτιά μας και να ακούσουμε αυτό.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το ρημιξάκι από Rolling Stones. Εδώ είμαστε αγουναδείς στον 102.3. Δεν θα πούμε τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επειδή είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Ίσα-ίσα είπαμε και λόγω καιρικών συνθηκών ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται με μία, σημειώστε, μικρή παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στα καθήκοντά μας, στις εργασίες μας. Έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 13 του μήνα με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά στο εξωτερικό. Και εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία αλλά και στη φίλη μου τη Χρυσή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή με φωτογραφίες, με βιντεάκια, με ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές για τραγούδια, όλα τα δεχόμαστε στο Viber στο 6930 078 228. Θα αλλάξουμε ρότα τώρα μουσική με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Metallica με το ομότιτλο άλμπουμ τους, γνωστό και ως το The Black Album. Μάλιστα θα παραμείνουν στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως το Enter Sandman και οι πωλήσεις του μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τώρα βλέπω και τη Μαρία Παπαγεωργίου που κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ, στην εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Εμφανίζεται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος. Ήδη να σας δώσουμε έτσι και ένα tip για το πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και έτσι είναι πολύ ταξιδιάρικο να πω. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι πουλάκια, σκέφτομαι ουρανού, σκέφτομαι ταξίδια, εννοείται θάλασσα και όλα τα σχετικά. Οδεύουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι και η αρμύρα της θάλασσας μου έρχεται στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, χωρίς να κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Σερών. Ο Αύγουστος κλείνει με άλμα άνω του 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις μάχες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 3,3% στα 90,99 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει τα 2,029 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση παρατείνει την επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία. Όπως είπε, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον Υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ότι τα προβλήματα της υγείας και των επιθητεία γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Καρποστάλ και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού. Εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14 του μετρό του Παρισιού που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Ορλή. Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως, προσφέροντας σημαντική προβολή του προορισμού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκάβματα κατά τη διάρκεια μιας κεσαρικής επέμβασης όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα, στην Τσεχία. Το νεογέννητο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.

0: Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Με πέντε μεγάλες συναυλίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκοσία, Ξάνθη και Πάτρα, το Lex Tour 2026 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς και δι' του καλοκαιρακίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις μέχρι στιγμή στάσεις της περιοδίας του Lex, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μοναδική του σχέση με το κοινό του. Πλέον η περιοδία του Θεσσαλονικιού ράπερ μπαίνει στην τελική της ευθεία με τρεις τελευταίους σταθμούς στο Βόλο 2 Σεπτεμβρίου. Στα Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ο Lex αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σημαντικό, το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις. Οι ζωντανές του εμφανίσεις εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική επίχυση. Να σημειώσω ότι και τα εισιτήριά του εξαντλώνται σε χρόνο ντετέ. Και επίσης να πω ότι τα εισιτήριά του ξεκινάνε και από 15 ευρώ, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ λογικό. Τρεις λοιπόν τελευταίες πόλεις, τρεις τελευταίες βραδιές μιας περιοδίας που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Αγγελική Πρέλου στη τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Από ό,τι δείχνει η εικόνα, σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει όλοι στα πόστα μας. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάω με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την προηγούμενη εβδομάδα, στο top 20 πάλι στην πρώτη θέση είναι αυτό το τραγούδι, τον Dracula. Αλλά επειδή το έχουμε μεταδώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πάμε στη δεύτερη θέση, είναι η Ζέινα και το Τζανάτο. Πάμε στην τρίτη θέση που είναι η Σακύρα και Burna Boy και το Die Die, που μας θυμίζει, αν θέλετε, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Νόρμα Λιούις, φυσικά όταν ακούμε δίσκο κομμάτια, ευθύνεται φυσικά ο φίλος μου, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία κομμάτια μας μαθαίνεις και έτσι πολύ μας αρέσει να μας μαθαίνετε και να δημιουργείτε εσείς το playlist αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102 και σήμερα απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου που έχουμε και κινησούλα στους δρόμους της πόλης διότι επιστρέψαμε σιγά σιγά οι περισσότεροι και 30 βαθμοί Κελσίου. Και από δίσκο θα πάω σε country διότι σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική Dolly Parton στις 25 Αυγούστου του 2026, ηλικία 80 ετών. Η θρυλική λοιπόν μορφή της country μουσικής, η Dolly Parton, κηδεύτηκε σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο Nashville λίγες ημέρες μετά το θάνατό της. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ανιψιά της, η Dolly Parton αναπαύεται πλέον δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής, στο Nashville, στο Tennessee. Η Lainey Parton, που είναι η ανιψιά της, αποκαλούσε, λέει, τη διάσημη τραγουδίστρια γιαγιά και θυμήθηκε τη στενή σχέση που είχαν, όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Επειδή η Dolly Parton δεν απέκτησε ποτέ δικά της παιδιά, έκανε τα μέλη της οικογένειας της να αισθάνονται σαν να ήταν δικά της. Η οικογένεια ζήτησε αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στη βιβλιοθήκη φαντασίας της Dolly Parton, το πρόγραμμα που δημιούργησε η ίδια η τραγουδίστρια για την αποστολή δωρεάν βιβλίων σε μικρά παιδιά. Μάλιστα, το Σάββατο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε και συναυλία αφιέρωμα στην Dolly Parton στο Nashville. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Τενεσί ανακοίνωσε ότι στα σχέδια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Nashville να πάρει πλέον το όνομα της Dolly Parton ως φόρο τιμή στην τεράστια προσφορά και στην κληρονομιά της. Φυσικά, το θρυλικό της τραγούδι Jolene το 1973 είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο και είναι και αυτό που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές.

άλλη διασκευή. Σήμερα είναι η μέρα της διασκευής. Μάλα Βίτα, Νουβέλ Βάγκ, εδώ στο Ακουναδί, στον 102 της R3, Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, σας άρεσε τελικά ο Spider-Man με τον Tom Holland και τη Zendaya, διότι από ό,τι διαβάζω σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πάμε σε κινηματογραφικό νέο, πέρασε τον Τιτανικό και κυνηγάει το top 3, αν θέλετε έτσι στα ελληνικά, όλων των εποχών. Μία ανάσα από την πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών βρίσκεται πλέον το Spider-Man Brand New Day, καθώς η νέα αυτή περιπέτεια του Peter Parker, ξανά λέω με τον Tom Holland στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεπέρασε τον Spider-Man Brand New Day, καθώς η νέα αυτή περιπέτεια του Peter Parker, ξανά λέω με τον Tom Holland στον πρωταγωνιστικό ρόλο,

μου αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, αλλά από ό,τι φαίνεται εσάς σας αρέσουν και καλώς πηγαίνετε και τις κυνηγάτε, όπως και ο Spider-Man κυνηγάει το top 3 όλων των εποχών. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Χατήρι, δεν χαλάμε. Για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228.

Και από την disco των 80s πάμε στην disco των 2026. Αχ, My Greek Odyssey βλέπω τώρα στην R3, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που γυρνάει στην χώρα μας και μας δείχνει τα όμορφα μέρη μας. Αυτός τα ξέρει καλύτερα και τα έχει δει πολύ περισσότερο από μένα και τον ζηλεύω γι' αυτό το λόγο. Και Odyssey είπα τώρα και θα σας υπενθυμίσω, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για το Spider-Man και για το γεγονός ότι έχει περάσει και τον Τιτανικό και γενικά γενικότερα έτσι τις πρωτιές. Και η Οδύσσια συνεχίζει φυσικά, η Φρενίτιδα με την Οδύσσια, και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο box office. Και αν δεν έχετε δει μέχρι τώρα την Οδύσσια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα σας πω και θα σας προτείνω να τη δείτε. Αν μπορείτε να τη δείτε και σε IMAX έτσι, οθόνη, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Λοιπόν, από την disco τώρα θα πάω στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η headliner στη διοργάνωση την πρώτη διοργάνωση του Daisy Chain Fields, το οποίο είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα στην Καλιφόρνια. Η Ροντρίγκο ήταν η headliner βέβαια της βραδιάς, αλλά δεν έλειψαν και τα πολύ τρανταχτά ονόματα, όπως αυτό της Stevie Nicks, αλλά και όχι μόνο. Μαζί με τη Stevie Nicks έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση, ερμήνευσαν το Landslide, αλλά η Stevie Nicks δεν ήταν η μοναδική special guest star της Ολίβια Ροντρίγκο. Η τραγουδίστρια επανενώθηκε επί σκηνής με την Alanis Morissette για μια κοινή ερμηνεία στο iconic τραγούδι Ironic, και το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή και των ακροατών και τα βλέμματα και όλα, και γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία αυτό το Daisy Chain Fields, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε η πολύ υποσχόμενη και ανερχόμενη η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ironic για τη συνέχεια.

Nobody's wife, λέει. Βέβαια, ίδια παντρεύτηκε. Από ό,τι ξέρω, κανένα 2-3 φορές το έκανε το βήμα. Λοιπόν, Ανούκ, Nobody's wife από το 1997 και εμείς έτσι λέγαμε και τελικά παντρευτήκαμε και τώρα ρωτάμε αν πετύχαμε το γιουβέτσι στην γάστρα και στο κρυθαράκι και τα κεφτεδάκια και τα μπιφτεκάκια και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς να περάσετε σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Δεν αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, ίσα-ίσα εμείς συνεχίζουμε. Καλοκαιράκι 2026 και επειδή πάντα θέλουμε λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, δηλαδή να περάσουμε όμορφα και ιδιαίτερα έτσι αν είναι κάτι κωμικό, ακόμα καλύτερα, σας έχω stand-up comedy, ζώδια, ζωντανή μουσική με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, την Τζοάννα Ντρίκο και τον Τόμ Γιώση σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Η Κοσμική Αγάπη λοιπόν έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο κήπου εδώ στη γειτονιά μας, για μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει και stand-up comedy και μουσική, αλλά και το αγαπημένο αυτής της εκπομπής και επιστημονικά πάντα, αστρολογικές αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν, σήμερα στο θέατρο κήπου, πάρα πολύ ωραία πρόταση για να περάσετε πολύ όμορφα και είπαμε να μην αποχαιρετήσετε ακόμα το καλοκαίρι, ίσα-ίσα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μουσικά και από την Ανούκ πάμε στην Κριστίνα Αγγιλέρα που δεν σταματάει να είναι μία μαχήτρια και έτσι πρέπει, fighter για τη συνέχεια. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. When I-

Έτσι, μαχήτριες είμαστε όλες οι γυναίκες. Έχουμε πάρα πολλούς ρόλους καθημερινά. Χαμός γίνεται, τρέξιμο και στο σπίτι και στη δουλειά και από εδώ και από εκεί. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες που μας ακούνε εδώ. Λοιπόν, σας δώσαμε και μια θεατρική πρόταση. Πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η Μαρία η Παπαγεωργίου εμφανίζεται στην Πλάζα Ρετσούς, εδώ στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήνα Λος. Στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου, την Αγγελική Τιμπρέλου, που κι αυτή είναι μια μαχήτρια, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Δεν είπαμε σήμερα, δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα συνεχίζουμε και τα μπάνια μας και τις βουτιές μας, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Χρυσόστομος ο Παρανός, καθώς μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, βγάλετε μια παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται που θα έχει βροχούλες, οι θερμοκρασίες θα δίνονται για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή, και αν έχετε κάνει μια βόλτα στην πόλη, ενδεχομένως και εσείς να είδατε μερικά από τα 400 ιαπωνικά σύμβολα που πλέον στολίζουν τις δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που ξεκινάει 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ανταμώσουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και όλη την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με μέσο ποσοστό 9,5%, ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην Πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνους σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της ατζέντα του 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη της Super League αντιμετωπίζοντας στις 7.30 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γνωρίζετε το Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού? Η πιο επίοικης έκφραση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, φίλες και φίλοι, είναι ένα θλιβερό τσίρκο αποτελούμενο από ένα μάτσο παλιάτσους που περνούν τις ώρες τους ενημερώνοντας, εντός εισαγωγικών αυτό το ενημερώνοντας, ανυποψίαστα και αγράμματα υποκείμενα περί των κινδύνων της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Σκληρός, ε! Την ξέρετε την άποψή μου για την ιστορία. Οφείλουμε να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε στους άλλους. Και κυρίως οφείλουμε να την αναλύουμε μέσα από όρους πολιτικούς, μέσα από όρους ιδεολογικούς και να μην ψάχνουμε φαντάσματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα που λέτε ιδρύθηκε το 1994 από τους Lee Edwards, Lev Dobryavsky και Zbigniew Brzezinski και μεταξύ άλλων είναι αυτό που χρηματοδότησε αλλά και φρόντισε πολιτικά την κατασκευή και κυρίως την ανέγερση στην κεντρική πλατεία της Ουάσιγκτον του ομώνυμου αγάλματος των θυμάτων του κομμουνισμού. Και πότε τα έκανε όλα αυτά? Όλα αυτά σε μια εποχή που τα βράδια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το άγαλμα, οι πράκτορες της CIA, σε συνεργασία με κάτι βρώμικα σκυλιά από την Ονδούρα, τους λεγόμενους Κόντρας, έμπαιναν στα κρυφά στο έδαφος της επαναστατημένης Νικαράγουας. Και τι κάνανε, λέτε? Μπαίναν στα χωριά, τα οποία δυνατούσαν να φυλάξουν οι Σαντινίστας, και μάζευαν όλες τις έγκυες γυναίκες. Μετά τους έσκιζαν την κοιλιά χωρίς αναισθησία, έπαιρναν από μέσα το παιδί, γέμιζαν την κοιλιά με δολάρια και μετά τις έραβαν. Σας όκαρα έτσι? Έτσι πρέπει. Όχι πως είχα στόχο εσάς προς Θεού, φίλες και φίλοι, αλλά ήθελα να ενισχύσω την άποψή μου πως αν έρθει η ώρα να μιλήσεις για θύματα, τουλάχιστον να είσαι θύμα. Διότι οι μεγαλύτεροι θύτες του κόσμου δεν έχουν κανένα, μα κανένα δικαίωμα να ομιλούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν είσαι κυμπάρης, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βουλώσεις και να περιμένεις την ιστορία να σε κρίνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην τελευταία για τον Αύγουστο. Σας την έφερα έτσι. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το If I Had a Hammer με το οποίο ξεκινήσαμε, ή αλλιώς The Hammer Song, και ποιος δεν έχει δουλέψει πάνω στη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Ιταλίδα, η τραγουδίστρια Ρίτα Παβόνε με το Date Mi Martello, Martin De Vandella στο 1963 στο άλμπουμ Heat Wave, The Sam Cooke στο The Sam Cooke άλμπουμ του 1964, Κόσμος Πολύς. Εμείς όμως ακούσαμε το πρωτότυπο, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο έγραψαν ο Πιτ Σίγκερ και ο Λι Χέις το 1949. Ένα τραγούδι που στάθηκε στο πλευρό, θα λέγαμε, ως άξια σημαία του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου του 1949 στο Σεν Νίκολας Αρίνα της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι τότε περνούσαν, τι άλλο, από δίκη. Αυτό το τσίρκο όμως, για το οποίο σας μιλούσα και στην εισαγωγή με τον τίτλο «Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού», βιάστηκε. Βιάστηκε και αποφάσισε να βγάλει τα δικά του ιστορικά συμπεράσματα. Και έτσι, πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο, διοργάνωσε μια έρευνα με τη βοήθεια του δικτύου YouGov. Η έρευνα ήταν κόλαφος. Και βέβαια, και να ήθελα να την μαζέψουν μετά, δεν γινόταν. Τα Αμερικανάκια που λέτε, όπως πολλές φορές τους αποκαλούμε κυρίως κοροϊδευτικά, έστειλαν αδιάβαστους τους μπαμπάδες τους. Ο πολιτικός προσανατολισμός της Αμερικανικής νεολαίας ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην γκάφα του Ιδρύματος που θέλησε σώνει και καλά να κάνει μια έρευνα που θα αποδείκνυε το ότι ο καπιταλισμός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το αγαπημένο φρούτο των Αμερικανών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ηλικίας 21 έως και 30 χρόνων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική και όχι σε καπιταλιστική κοινωνία. Γέλιο, ε! Συγκεκριμένα, η γενιά των millennials, όπως τους αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επέλεγε με ποσοστό 44% να ζει σε μια σοσιαλιστική χώρα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο καπιταλισμός με 42%. Το 53% των νέων πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα δουλεύει εναντίον τους, ενώ συνολικά το 48% των Αμερικανών ασπάζεται την ίδια άποψη. Επτά στους 10 Αμερικανούς, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, πιστεύουν ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχω την αίσθηση, και την έχετε και εσείς μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, πως ο ίδιος ο Λένιν να διοργάνωνε την έρευνα και να πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και να χτυπούσε πόρτες, τέτοια σοσιαλιστικά νούμερα δεν θα έβγαζε. Λένιν, είπα. Στα 1918, λίγους μήνες μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων, ο Λένιν στέλνει προς τους Αμερικανούς εργάτες ένα γράμμα. Ένα γράμμα που σαφώς έπαιξε ρόλο καταλυτικό στο δυνάμωμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε κάτι που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής εκπομπής. Το γράμμα του Λένιν προς τους Αμερικανούς εργάτες έκλεινε ως εξής, φίλες και φίλοι. Όποιος αποδέχεται την επανάσταση του προλεταριάτου μόνο με τον όρο ότι αυτή θα εξελιχθεί εύκολα και ομαλά, ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή συνδυασμένη δράση των προλετάριων των διαφόρων χωρών, ότι θα υπάρχει των προτέρων εγγύηση πως δεν θα υποστεί ήτες, ότι ο δρόμος της επανάστασης θα είναι πλατής, ελεύθερος, ευθύς,
ότι δεν θα χρειαστεί στο δρόμο προς τη νίκη να υποστεί από καιρό σε καιρό τις πιο βαριές θυσίες, να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε ένα πολιορκημένο φρούριο ή να περάσει από τα πιο στενά, αδιάβατα, σπυροειδή και επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, αυτός δεν είναι επαναστάτης. Δεν απαλλάχθηκε από τον σχολαστικισμό της αστικής διανόησης. Στην ουσία, θα ξεγλιστράει συνεχώς στο στρατόπεδο της αντεπαναστατικής αστικής τάξης, όπως η δική μας δεξιά εσέρι, η Μενσεβίκη, ακόμη αν και σπανιότερα, και η αριστερή εσέρι. Τι ήθελε να προλάβει ο Λένιν με το γράμμα του? Ήθελε να προλάβει τους μετασχηματισμούς που γινόταν και που θα γινόταν στο αμερικανικό εργατικό κίνημα. Ήθελε να προλάβει την προδοτική, όπως αποδείχτηκε, δράση της σοσιαλδημοκρατίας. Και θα δούμε αργότερα γιατί ο Λένιν είχε δίκιο. Η πρώτη αναφορά σε απόπειρα συνδικαλισμού στις ΗΠΑ έρχεται από το μακρινό 1805, όταν 8 τσαγκάριδες, μέλη του νεοσύστατου συνδικάτου των τσαγκάριδων της Φιλαδέλφειας, κατηγορήθηκαν για σύσταση συμμορίας και συνωμοσία με σκοπό της αύξησης μισθών. Ήταν έγκλημα τότε να ζητάς αύξηση. Το 1827 έχει καταγραφεί η ομιλία ενός τσαγκάρι προς συναδέλφους του, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Μας καταδυναστεύουν με κάθε ευκαιρία. Μοχθούμε παράγοντας αγαθά κάθε είδους για να τα απολαμβάνουν άλλοι, ενώ εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Και σήμερα, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα μας τα δίνουν μόνο εάν συμφωνήσουν οι εργοδότες».

Ακούσαμε το τραγούδι «This Land Is Your Land», ένα τραγούδι που έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή μας σε κάποια παρόμοια θέματα, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφήσεις έξω έναν από τους πιο σημαντικούς ύμνους του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τραγούδι, πραγματικός ύμνος στην συναδέλφωση, στην αλληλεγγύη, στον κοινό αγώνα. Του Woody Guthrie, το 1940. Μια απάντηση, θα λέγαμε, του Woody Guthrie, ο οποίος είχε βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο την Kate Smith να τραγουδάει το «God Bless America» και έτσι παίρνει την απόφαση να δώσει την δικιά του απάντηση. Πάμε όμως και πάλι πίσω στους τσαγκάριδες των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, πριν καν ο Κάρλ Μάρξ συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία της ζωής του, οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού, των Προυντών, Φουριέ, των Όουεν και άλλων, είχαν απήχηση στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Το 1829, ο George Henry Evans, τυπογράφος και εκδότης της πρώτης ίσως εργατικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της Workingman Advocate, έγραψε την περίφημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των εργατών. Το 1835 στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε γενική απεργία υπό το συντονισμό ανειδίκευτων και βιομηχανικών εργατών, βιβλιοδετών, τεχνητών κοσμημάτων, μεταφορέων κάρβουνου, κρεοπολών και επιπλοποιών, με αίτημα την καθιέρωση του δεκαώρου ως ανώτατου ημερήσιου ωρίου εργασίας. Η πιο μαχητική εργατική κινητοποίηση της δεκαετίας ήταν αυτή των υφαντουργών της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι όχι μόνο έκαναν απεργία διεκδικώντας μεγαλύτερο μεροκάματο, αλλά επιτέθηκαν και στα σπίτια όσων δεν συμμετείχαν. Η πρώτη αμιγώς γυναικεία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις μοδίστρες της Νέας Υόρκης, οι οποίες συγκρότησαν τις Ενωμένες Μοδίστρες της Νέας Υόρκης και κατέβηκαν σε απεργία το 1825. 11 χρόνια αργότερα, το 1836, οι εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell της Μασαχουσέτης συσπυρώθηκαν γύρω από την Ένωση Νεαρών Εργατριών προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη μείωση των ενοικίων στα οικοτροφεία όπου διέμεναν. Η οικονομική κρίση που θα έρθει το 1857 ήταν ισχυρό σοκ για την ανερχόμενη αμερικανική οικονομία, ενώ την διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και ανόδου του εργατικού κινήματος διέκοψε ο αμερικανικός εμφύλιος από το 1861 έως το 1865. Η λήξη του Αμερικανικού εμφυλίου σήμαινε το νέο χτίσιμο του συνδικαλισμού. Στρατιές ανέργων που εγκατέλειψαν τον Νότο και τα κατεστραμμένα εργοστάσια του κατέκλυζαν πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά. Ενώσεις ανέργων ξεπηδούσαν σε κάθε γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνικά κλαδικά σωματεία όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Σωματείο Βαρελάδων ανασυγκροτήθηκαν, ενώ άλλα, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Τυπογράφων, δημιουργήθηκαν από την αρχή. Τα επόμενα χρόνια, οι εργατικές διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Οργανώσεις εθνοτικού χαρακτήρα, όπως το Αρχαίο Τάγμα της Ιβερνίας που συσπήρωνε μετανάστες Ιρλανδικής καταγωγής, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση μαχητικών απεργιών, όπως εκείνη των ηρωικών αθρακορίχων στα ορυχεία της Πενσιλβάνια, η οποία έληξε με την εκτέλεση 20 Ιρλανδών απεργών. Οι ιδιοκτήτες ορυχείων, σιδηροδρόμων και κάθε πηγής πλούτου της απέραντης εκείνης χώρας, σαν τον Franklin Benjamin Gowen για παράδειγμα, πρόεδρο της εταιρείας Philadelphia Reading Railroad, δεν ανέχονταν ηρωικούς απεργούς και αιματοβαμμένες απεργίες που αποτελούσαν ανάχωμα στην κερδοφορία τους. Συχνά χρησιμοποιούσαν ιδιωτικούς στρατούς, θα τους θυμάστε, όπως οι Pickertons ή η αστυνομία Άνθρακα και Χάλιβα,
ή η αστυνομία των σιδηροδρόμων προκειμένου να καταστήλουν κάθε αντίσταση. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ως απεργοσπάστες νέους μετανάστες που μόλις έφταναν στην υποτιθέμενη γη της επαγγελίας. Τους φόρτωναν στα τρένα με σκοπό να αντικαταστήσουν τους απεργούς, χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες, όταν οι νεαροί το καταλάβαιναν, ενώνονταν με τους απεργούς.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «The Preacher and the Slave», «Ο ιερέας και ο σκλάβος», και είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1911 από τον Joe Hill, μια μεγάλη μορφή του κινήματος των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως απάντηση στον ύμνο «In the sweet by and by», και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο «The Preacher and the Slave», κάποια στιγμή ο σκλάβος γυρίζει σε εκείνη τη λογική του, όλα ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα για να φάμε. Και η απάντηση η οποία λαμβάνει από τον ιερέα είναι «You will eat by and by in that glorious land above the sky», δηλαδή θα φας, μια χαρά που λέμε, σε αυτόν τον δοξασμένο τόπο κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο Joe Hill, να πούμε, πως θα εκτελεστεί κάποια στιγμή για τα αριστερά του, πιστεύω. Η 1η Μαΐου του 1886 θα ρίξει το αίμα αλλά και το φως της σε όλη την Αμερική. Οι πατεράδες όμως των ιδρυτών του Ιδρύματος για τα Θύματα του Κομμουνισμού είχαν πάντοτε απαντήσεις. Το 1962.000 απεργοί χαλιβουργοί νικήθηκαν στα εργοστάσια της US Steel. Ο Εργοδοτικός Εθνικός Σύνδεσμος Μετάλλου διέλυσε την πανεθνική απεργία 58.000 μηχανουργών, ενώ οι επιτροπές επαγρύπνησης έσπαγαν τα γραφεία των συνδικάτων και τα κεφάλια των συνδικαλιστών. Βέβαια, η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε την πολεμική υστερία και περαιτέρω χτυπήματα στους επικίνδυνους για την κοινωνική ειρήνη συνδικαλιστές και εργάτες. Τον Ιούλιο του 1917, κατά τη διάρκεια απεργίας χαλκορίχων, ένοπλοι πολιτοφύλακες εισέβαλαν στα σπίτια τους, έδωσαν χειροπόδαρα 2.000 απεργούς και τους μετέφεραν στην έρημο με ζωάμαξες, όπου και τους παράτησαν απειλώντας τους να μην γυρίσουν πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα ήταν ως το τέλος και θα ήταν πολύ σκληρή.

κόμμα, στην συνδικαλιστική οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες της Ειρήνης, αλλά και στην Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της επιρροής της αριστερής πτέρυγας του σοσιαλιστικού κινήματος έπαιξαν τα έργα και τα λόγια του Λένιν. Και εδώ έρχεται το περίφημο γράμμα του προς τους Αμερικανούς εργάτες, με το οποίο φώτισε τα πιο σπουδαία θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα του αγώνα τους. Από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, η πιο αγαπητή στο λαό ήταν ο William Haywood, ο Charles Rudenberg και κυρίως ο John Reed. Στις εκλογές λοιπόν για την ανάδειξη της εκτελεστικής επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος τον Μάη του 1919, οι ηγέτες της αριστεράς πήραν την συντριπτική πλειοψηφία. Ο Ριντ 17.235 ψήφους, ο Ρούντεμπεργκ περισσότερες από 10.000, ενώ ο επικεφαλής της λεγόμενης δεξιάς πτέρυγας Wilkwith συγκέντρωσε μόλις 4.871. Μπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν την ηγεσία, οι ρεφορμιστές όνομα και πράγμα απέκλεισαν πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας από όλα τα κομματικά όργανα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε 104.000 μέλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από μια τέτοια μενσεβίκικη πράξη, είχε έρθει πλέον η ώρα της ρήξης. Αυγούστου 1919 και αρχίζουν στο Σικάγο οι εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι αντιπρόσωποι της αριστερής πτέρυγας με επικεφαλής τον Τζον Ριντ ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνδιάσκεψη ως νόμιμα εκλεγμένα μέλη της. Όμως η ομάδα Hillquith ζήτησε παρακαλώ τη βοήθεια της αστυνομίας και τους απαγόρευσε την είσοδο. Και έτσι, κάθε εμπόδιο σε καλό που θα λέγαμε, την άλλη μέρα, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1919, οι οπαδοί του Τζον Ριντ ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής, όπου εγγράφηκαν περίπου 10.000 μέλη. Και την επομένη, 1η Σεπτέμβρη, άλλη μία ομάδα μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Charles Rudenberg, ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, στο οποίο εντάχθηκαν εργάτες κυρίως μη αμερικανικής καταγωγής. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος έφτασαν τις 58.000 περίπου. Και τα δύο κόμματα ζήτησαν να προσχωρήσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή. Και το Μάη του 1921 ενώθηκαν και δημιούργησαν το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, γραμματέας του οποίου εκλέχθηκε ο Ρούντεμπεργκ, αν και ήταν στη φυλακή. Το κόμμα παρέμεινε στην παρανομία έως τις αρχές του 1923, οπότε και νομιμοποιήθηκε. Αγώνας πολλής, κόσμος και κοσμάκης χάθηκε. Ένας από αυτούς, τραγούδι το ακούσαμε νωρίτερα, ο Τζόε Χιλ. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, Joe Hill, από τον Paul Robeson. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο του Joe Hill ο Earl Robinson, μέλος και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

σκληρό θα το χαρακτηρίζαμε, συμπαγές. Το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δεχόταν και πολλές αποκλίσεις από την συγκεκριμένη ιδεολογική του γραμμή. Με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και την άνοδο του φασισμού προέκυψε η ευκαιρία για αύξηση της δημοτικότητάς του. Υπερασπίστηκε με θέρμη τα δικαιώματα μειονοτήτων και ειδικότερα των Αφροαμερικανών. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης του μακαρθισμού, που θα έρθει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάδες μέλη και οπαδοί του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος υπέστησαν διώξεις που επαναλήφθηκαν όταν δήλωσε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατά την περίοδο, αυτή και αν δεν είναι περίοδος, 1959-2000, αρχηγός του κόμματος ήταν ο Γκας Χολ, ο οποίος, σταλινικό τον χαρακτήριζαν, ήταν στενός συνεργάτης του Λεωνίτ Μπρέζνιεφ, και μετά τον θάνατό του το 2000 το κόμμα στράφηκε προς το λεγόμενο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Πριν το θάνατο όμως του Χολ συνέβη το εξής φοβερό. Πιστός στα ιδεώδη του, όπως είπαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών κλήθηκε να απαντήσει και αυτό στην περεστρόικα και στην γκλάσνοστ του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο οποίος, αφού έκανε μια τρύπα στο νερό, άρχισε στη συνέχεια τα διαφημιστικά με τις τσάντες της Louis Vuitton. Τελικά, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για εκείνον που οδήγησε μια χώρα στα χέρια στη συνέχεια ενός μεθύστακα όπως ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν. Πρώτος σταθμός τότε του Μιχαήλ, η Κούβα, όπου μετά από μια οκτάωρη ομιλία του Φιδέλ Κάστρο στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα, ο Φιδέλ με την στρατιωτική του στολή γυρίζει προς τον Κορμπατσόφ, τον κοιτά, γυρίζει μετά προς το συγκεντρωμένο πλήθος και φωνάζει το ιστορικό σοσιαλισμό ο Μουέρτε, δηλαδή σοσιαλισμός ή θάνατος. Με τα αυτιά κάτω, επόμενος σταθμός της Περεστρόικα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Χολ, ο οποίος ήδη έχει φωτογραφηθεί με ένα σφυρί και ένα δρεπάνι προκειμένου να υποδεχθεί τα μαντάτα από τη Μόσχα, γυρίζει την πλάτη στον Κορμπατσόφ σαν να του λέει «Εδώ δεν είναι Κρεμλίνο, φίλε. Εδώ αντέξαμε Μακάρθη. Εσένα θα φοβηθούμε». Ο Βέρνο Πίτερσεν, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Great Falls στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ειδικεύεται στην ιστορία του κομμουνισμού, τονίζει πως με βάση δικές του έρευνες το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έφτασε ποτέ στην ιστορία του τα ποσοστά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων κομμουνιστικών κομμάτων, πρώτον γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ευρύτερο περιθώριο για μεταρρυθμίσεις εντός των μεγάλων κομμάτων, και δεύτερον επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα στις δεκαετίες του 30 και του 40 από όσο στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι, λέει, ότι στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, όταν περιορίστηκε η κοινωνική κινητικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα γνώρισε μεγαλύτερες δόξες.

Από την πλευρά του, ο Harvey Clare, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζει πως πριν από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 30, ο αντίκτυπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μεγάλος. Το κόμμα αναμειγνυόταν σε ορισμένα μεγάλα ζητήματα, βοήθησε σε υποθέσεις όπως εκείνη των παιδιών του Σκότσμπρο, όταν 9 μαύροι έφηβοι κατηγορήθηκαν άδικα και ρατσιστικά για έναν βιασμό στην Αλαμπάμα το 31, και σαφώς ηγήθηκε μεγάλων απεργιών. Μόνο όμως το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 άρχισε να αποκτά ισχυρή παρουσία σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού άρχισε να πλανάται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη την εποχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών διείσδυσε στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους νέους, στους διανοούμενους και σε κάποιο βαθμό στους μαύρους. Ως το 1939 είχε 100.000 μέλη, ο υψηλότερος αριθμός μελών στην ιστορία του. Σήμερα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, δεν ξεπερνούν τις 4.000. Η ανωδική τάση ανακόπηκε λόγω του συμφώνου μη επίθεσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και το Τρίτο Ράιχ. Ανέβηκε μετά τη νίκη των Σοβιετικών επί τους Γερμανούς και συνέχισε να ενισχύεται τόσο για τους αγώνες του, αλλά και γιατί έγινε αντικείμενο επιθέσεων, καθώς ο αντικομμουνισμός ήταν μείζον πολιτικό ζήτημα στα χρόνια εκείνα. Το κόμμα συμμετείχε στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές από το 1924 έως το 1984, εκτός από τις χρονιές του 1948 και του 1952. Πάντως, δείγμα της σοσιαλδημοκρατικής στροφής του κόμματος ήταν και η απόφαση για υποστήριξη προς τον Μπάρακ Ομπάμα στις προτελευταίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην λογική, όπως είπανε πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα, από το κακό τουλάχιστον το λιγότερο κακό.

Όταν με το καλημέρα καταφέρνεις να πουλήσεις στα χρόνια εκείνα 650.000 δίσκους, 1915 παρακαλώ, πάνω από ότι έχεις γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και ποιος το έγραψε? Το έγραψε ο Άλφρεντ Μπράιαν τους στίχους και ο Αλ Πιανταντόσι στη σύνθεση, με τίτλο «I didn't raise my boy to be a soldier». Σαν να λέγαμε, δεν μεγάλωσα εγώ το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. Το νούμερο ένα αντιπολεμικό τραγούδι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπως σας είπαμε στο 1915, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν για τα καλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαρακτηριστική η στίχη του τραγουδιού σε κάποιο σημείο, στο οποίο λένε «I didn't raise my boy to be a soldier», δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης, «I brought him up to be my pride and joy», δηλαδή τον μεγάλωσα για να είναι η περηφάνεια μου, για να είναι η χαρά μου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 2018. Τι να κάνουμε, που θα έλεγε και ο Λένιν, τον οποίον αναφέραμε σήμερα πολλές φορές. Η ζωντανή εμπειρία των νέων στην εργατική τάξη, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν είναι πια μια φαινομενική ευημερία, ούτε καν εκεί που κάποτε τρόμαζε πραγματικά τους εχθρούς το υπέροχο αμερικανικό όνειρο. Εκεί, όπως και εδώ, πίνουν τον πικρό χυμό του καπιταλισμού. Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλή μισθή, βουνά σχολικού χρέους, έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας, απειλή άλλης οικονομικής σύγκρουσης και το τρομακτικό μέλλον της κλιματικής αλλαγής.

Ναι, και εκεί στη χώρα του Αμερικανικού Ονείρου αντιμετωπίζουν την πιο αντιδραστική κυβέρνηση εδώ και γενιές, που επιτίθεται σε όλα όσα είναι καλά και αξιοπρεπή. Ενώ η δημοκρατική εναλλακτική λύση παραμένει ευσεβής και ανεπαρκής. Το λεγόμενο ελάχιστα κακό. Το ερώτημα δεν είναι, φίλες και φίλοι, γιατί οι άνθρωποι στρέφονται προς το σοσιαλισμό, αλλά γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετατρέπονται σε σοσιαλιστές. Απάντηση υπάρχει. Μας την είχε δώσει ο Μάρξ πριν χρόνια, όταν άνθρωπος του καιρού του ήταν, δεν γνώριζε ψυχανάλυση, κατά ψέματα, μιλούσε τότε για ιδεολογική και ταξική ταύτιση. Ήρθε ο Φρόιντ όμως μετά και μας άνοιξε το παράθυρο της ψυχολογίας του υποκειμένου. Αυτό όμως είναι μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν πρέπει να κλείσει αυτή. Και θα κλείσει με έναν ύμνο, με έναν ύμνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Κλείνει με τον μεγάλο Bob Dylan και το Blowing in the Wind. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρο ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην Πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Πείρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστηρίζει το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και εσχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενο σταθμό στο 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αραχτσί σε ανάρτησή του. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της Super League, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 0-1 το σκορ στο 33. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διυλιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία, όπως είπε, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νικάει με 1-0 το Λεβαδιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου διεθνώς στον απόϊχο της κλιμάκωσης. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, με την ελληνική κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στον δίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιούργησαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπε. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Φαούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και στην ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαν πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railwave.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θέση των αμαξοστοιχειών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης μέχρι τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: στο Wow Wow West.
1: Σήμερα αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Για πολλοί κόσμο αυτό σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντάξετε στις συνήθειές σας να ανοίγετε το ραδιόφωνο σας στον 102 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 και να ακούτε την νυχτερινή βαρδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228 69 30 07 8228.

Να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Η Χρυσάνθη μας στέλνει, μας καλησπερίζει μάλλον και μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη βραδινή της παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Η Δέσποινα ζητάει ένα τραγούδι. Κώστα, να ψάξουμε από Water Boys, The Hole of the Moon. Water Boys, The Hole of the Moon. Και να ξεκινήσουμε έτσι λίγο θετικά με την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, όπου σε έναν αγώνα thriller, αλλά καταπληκτικό αγώνα, είχα καιρό να δω τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι μπασκετικό, κέρδισε 108-106 την Ισπανία και έχει ελπίδες για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν λέμε έχει ελπίδες, πρέπει να κάνει τα 4 στα 4 στα 4 εναπομείνοντα παιχνίδια και να χάσει άλλο ένα μάτς η Ισπανία. Μας βολεύει, πλέον αυτήν θα κυνηγάμε και όχι τις άλλες ομάδες. Η εθνική ομάδα ξεκίνησε καταπληκτικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σχεδόν αλάνθαστη, πολύ καλή στην επίθεση. Είχε σε τρομερή μέρα και τον Ντόρση και τον Μίτογλου. Από 29 πόντους έβαλαν αυτοί οι δύο παίχτες. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν, όχι ότι πρόσφεραν πάρα πολλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν μιλάμε για τον Νίκα Λάθη. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει πάσα μέσα από βελόνα. Ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός και να δείτε που η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Νίκα Λάθης. Ακόμη και αν είναι στα 36 του. Η εθνική μας λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δώσει ελπίδες στην Ισπανία να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο του Χουάντσο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Στην παράταση πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κοντέψαμε να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί και να πάμε και σε δεύτερη παράταση, αλλά ήμασταν τυχεροί, μπήκανε και οι βολές που έπρεπε και έτσι πήραμε τον αγώνα. 108-106, είχαμε να δούμε τέτοια επιθετική επιτυχία από την εθνική μας ομάδα 2-3 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι παίχτες. Φαίνεται ότι πήραν ψυχολογία. Ο Βασίλης Πανούλης παίρνει άριστα στον πάγκο. Έκανε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές κινήσεις όταν έπρεπε. Λίγο να βοηθήσουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν. Μιλάω για τον Τολιόπουλο, μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν περιμένω πολλά από τους Αντετοκούμπο. Δίνουν πολλή ενέργεια και πολλή ψυχή. Υστερούν σε μπασκετική ευφυΐα, αλλά έχουν σωματικά προσόντα που τα χρειαζόμαστε και αυτά.

Ο Λευτέρης ζητάει ένα τραγούδι, Κώστα, δεν φταίω εγώ, το Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Καλησπέρα στο Λευτέρη, μια ωραία βραδιά, ωραία εκπομπή λέει. Φυσικά και θα το βρούμε και θα το βάλουμε το τραγούδι, Λευτέρη, μην ανησυχείς. Και πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ξέφραγο αμπέλι. Πάνω στην παραλία, στην πολύ ωραία νέα παραλία που έχουμε και που περπατάει συνήθως κόσμος και απολαμβάνει τη θάλασσα και τη βόλτα του, είχε πάρει άδεια μια εταιρεία για να σταθμεύσει ακριβά αυτοκίνητα, super cars τα λένε. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα που μοιάζουν λίγο έτσι διαστημικά, με δύο πόρτες που μπορούν να πατήσουν 200-300 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζω πολλά από αυτοκίνητα, γι' αυτό τα περιγράφω έτσι, αλλά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είχε λοιπόν πάρει άδεια για να σταθμεύσει αυτά τα αυτοκίνητα μπροστά από Μακεδονία Παλάς και να γίνει μια μίνι έκθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και έχει αυτό το χόμπι. Γιατί περί χόμπι φαίνεται, φαντάζομαι οι περισσότεροι που πήγαν για να δουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν το βαλάντιο για να τα αγοράσουν, απλά τα βλέπουν από μακριά και τα ονειρεύονται. Κάποιοι λοιπόν, την ώρα που γινόταν η έκθεση και είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, μπήκανε μέσα στο αμάξι και άρχισαν να μαρσάρουν και να τρέχουν, να κάνουν διάφορους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αν κάποιο μικρό παιδάκι έφευγε από τα χέρια μιας μητέρας, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην παραλία, και πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, αν κάποιος νεαρός, κάποιος ποδηλάτης έπεφτε στο δρόμο τους κτλ, θα είχαμε σίγουρα ένα τύχημα και τώρα θα το σχολιάζαμε και θα είχαν γίνει και συλλήψεις και τα πάντα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μάλλον τα απαραίτητα βίντεο που έδειξε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τα έχει παραδώσει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχέα, και περιμένουμε να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις από αυτήν και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί ο Δήμος, ξαναλέμε, δεν έδωσε άδεια για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Δημαρέλος, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα και που δεν είδε δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς. Είχε μια εκδήλωση στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί και να σταματήσει τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως Δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην τροχέα για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση. Και μακάρι να κάνει η τροχέα τις απαραίτητες κινήσεις και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές διώξεις.

Καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, χώρες, εθνικότητες, αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο που να είναι μέσα αρκετά άτομα από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Ιρλανδοί και Άγγλοι, που να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πτήση. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ένας Βρετανός από το Newcastle, μεθυσμένος, σε μια πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο, άρχισε να κάνει φασαρίες, να φωνάζει, να απειλεί, να προχωράει σε χειροδικίες απέναντι στις κοπέλες, στις αεροσυνοδούς που εργάζονταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνελήφθη ο 42χρονος Βρετανός, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 3 μηνών με τριετή αναστολή. Είπε, ζήτησε συγγνώμη, ήμουνα μεθυσμένος, λέει, αλίμονο. Είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μεθυσμένος σε μια πτήση που θα έχεις μαζί σου άλλα 100 άτομα για να τους αναστατώσεις, και έτσι όπως έγινε η κατάσταση να τους καθυστερήσεις το ταξίδι. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σε έναν κόσμο πλέον που τα πάντα κρατιούνται σε αρχείο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει στη δικιά μας χώρα, το είχε κάνει σε εσωτερική πτήση της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε κάτι μου λέει ότι σύντομα θα ξαναδεί δικαστήριο.

Ξέρετε τι είναι το pheromone maxing? Ελπίζω όχι, γιατί είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, αλλά είναι μια νέα τάση στις ΗΠΑ. Βγήκε μια κοπέλα στο διάσημο influencer στο TikTok και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ερεθιστικό και πιο ωραίο από την φυσική μυρωδιά του ανδρός. Και τι έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τους τελευταίους 2 μήνες είναι τάση στις ΗΠΑ οι άνδρες να βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού χωρίς να έχουν κάνει ντουζ, άπλητοι, δηλαδή χωρίς να φοράνε αποσμητικό, ούτε κολόνια, με ρούχα άπλητα, απλά και μόνο για να αναδύεται, λέει, η φυσική τους μυρωδιά. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται όλο αυτό, αλλά έρχονται οι επιστήμονες, γιατί πήρε διαστάσεις σε αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να πάνε για ένα ποτό και μυρίζουν τις ανδρικές ορμόνες. Βγήκαν λοιπόν οι επιστήμονες και είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι ανδρικές ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας όταν δεν έχουμε κάνει μπάνιο δεν δημιουργούν συναισθήματα στις γυναίκες, δεν τις ερεθίζουν δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε λοιπόν κάποιος, ένας τρελός, στα διάφορα social media, είπε κάτι, το εφαρμόσανε 2-3, το ανεβάσαν και αυτοί στα δικά τους social media και αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Για να καταλάβετε τι δύναμη έχει το διαδίκτυο και τα social media.

Λοιπόν, αν ψάχνετε για δωμάτιο Airbnb στη Θεσσαλονίκη ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τις μέρες της έκθεσης, τις δύο εβδομάδες της έκθεσης, και όχι μόνο, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι και η συναυλία το Reunion από τα Ημισκούμπρια που είναι την Παρασκευή πριν από τον Αντώνη Ρέμου, δεν θα βρείτε με τίποτα. 100% πληρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δωμάτια δεν υπάρχουν, όλες οι τιμές διπλασιάστηκαν για αυτές τις μέρες στα δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Διαβάζω εδώ ότι κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εστίαση τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 26 με 30% από τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Καλό είναι αυτό, γιατί η εστίαση τον τελευταίο καιρό περνάει δύσκολα, οπότε μια ανάσα τη χρειάζεται. Θυμίζουμε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στην παραλία Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε όντως να τη δείτε, θα πρέπει να είστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, γιατί αναμένονται εκδρομές από παντού, από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Σερβία, Βουλγαρία, από την Αλβανία. Όλοι με λεωφορεία έχουν κανονίσει για να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση για το κοινό. Να θυμίσουμε και το ωράριο, θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, και τις καθημερινές Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές 4 με 10. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συναυλίες που μπορείτε να δείτε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει το πρόγραμμα κατά καιρούς, το έχουμε αναφέρει. Αν το χρειάζεται και το έχετε ανάγκη, θα το ξαναψάξουμε να το βρούμε. Τιμόμενη χώρα στην 90η Έκθεση Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία. Θα φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τεχνολογικούς κολοσσούς και κορυφαίες εταιρείες της χώρας. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η έκθεση. Να ταλαιπωρηθούμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου οι μισές θέσεις πάρκινγκ. ATM μετά τις 10 η ώρα δεν θα βρίσκουμε ούτε για αστείο. Θα γίνουν μερικά επεισόδια, θα κάψουν μερικούς κάδους. Κάθε χρόνο τα ίδια.

Καταφέραμε και κάναμε τους Βέλγους στις Βρυξέλλες σαν τα μούτρα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν μάθει οι Βέλγοι να πίνουν φρέντο καφέ, ξέρετε, κρύο εσπρέσο καφέ, με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες τον φτιάχνουμε. Γιατί αυτοί το κρύο εσπρέσο το έχουν διαφορετικό. Δηλαδή παίρνουν το εσπρέσο και απλά ρίχνουν παγάκια μέσα. Το δικό μας το φρέντο λοιπόν το έχουν μάθει εδώ και ένα χρόνο. Μαζί με την ελληνική τυρόπιτα και την ελληνική σπανακοτυρόπιτα έχουν ανοίξει άπειρα τέτοια μαγαζιά με φρέντο καφέ και ελληνικά προϊόντα για πρωινό στις Βρυξέλλες και κατάφεραν μέσα μόλις σε ένα χρόνο να κατακτήσουν το 25% της αγοράς. Ένας στους τέσσερους κατοίκους των Βρυξελών, βέβαια δεν είναι όλοι Βέλγοι για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις χώρες στις Βρυξέλλες λόγω των γραφείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους τέσσερις λοιπόν κατοίκους των Βρυξελών πίνει εσπρέσο φρέντο. Τα καταφέραμε. Τους κάναμε να μας μοιάσουν. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Το κακό το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό ακριβώς έγινε για το Γιάννη Κωνσταντέλια, που το Σάββατο έβλεπα τον αγώνα Dortmund Αμβούργο και είδα σε ζωντανή μετάδοση τον τραυματισμό του, που δυστυχώς είναι σοβαρός, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι έχει χάσει όλη τη σεζόν και θα επιστρέψει με την καινούργια χρονιά. Σε μια ανύποπτη φάση, μάλιστα είχε, πριν λίγα λεπτά πριν είχε βάλει και γκολ, δηλαδή είχε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Σε μια ανύποπτη φάση προσπάθησε να προσεγγίσει την μπάλα, πάτησε λίγο περίεργα. Αμέσως έκανε κίνηση, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και αμέσως έκανε κίνηση για την κατάσταση. Έδειχνε ότι πονούσε πάρα πολύ. Σοβαρός τραυματισμός λοιπόν στο αριστερό του γόνατο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να επιστρέψει δυνατός. Πολλοί λένε ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό δύσκολα επανέρχεται ένας αθλητής στο επίπεδο που ήταν. Είναι από τους τραυματισμούς που αφήνουν σε εισαγωγικά σημάδι στον παίκτη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι υπάρχουν παραδείγματα που είχαν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και ήρθανε και κάνανε τρομερή καριέρα. Αυτοί που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Πέντερ Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού, που είχε πάθει πολύ νωρίς ρήξη χιαστού στα πρώτα χρόνια του Ολυμπιακού και μετά για 10 χρόνια έπαιζε βασικός και πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, έπαιξε στην Ευρώπη. Και φυσικά του Τζιοβάνι, που δεν τον εμπόδισε ούτε στο ελάχιστο να μαγεύει μέσα στο γήπεδο. Καλή δύναμη στο Γιάννη Κωνσταντέλια για αυτή τη δύσκολη χρονιά που θα περάσει. Σιδερένιος να γυρίσει και του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από καρδιάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμινγκ στην Ασπροβάλτα, στον Δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με την κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επίδοση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Δρυμία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είχα πει κατά το παρελθόν ότι η Τροχέα σκέφτεται να περάσει ένα νόμο με ακριβά πρόστιμα για αυτούς που πιάνουν αυθαίρετα θέσεις στάθμευσης. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Εξοδεύουμε περίπου 20 με 30 λεπτά σε αναζήτηση θέσης στάθμευσης και δεν μπορούν κάποιοι να καταλαμβάνουν μια θέση στάθμευσης, να βάζουν πράγματα όπως καρέκλες, γλάστρες, στελάρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να κρατάνε τις θέσεις όταν επιστρέψουν από εκεί που πάνε, από την εργασία τους, από διασκέδαση, από οπουδήποτε, να ξαναβάλουν το όχημά τους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Τροχέα δεν έχει προβλέψει κάτι μηχανάκια που πάνε και βάζουν σε θέσεις για στάθμευση, που δεν έχουν ούτε ρόδες, ούτε σέλες, τους λείπουν τα τιμόνια, τα πάντα, και έτσι καταλαμβάνουν μια θέση, και αυτό πρέπει να το προβλέψει η αστυνομία. Τι έχετε να κάνετε όταν βρίσκεται τέτοια πράγματα? Να το καταγγέλλετε στην Τροχέα. Η Τροχέα έρχεται, γράφει τον άνθρωπο που τοποθέτησε τη γλάστρα. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και επειδή υπάρχουν ακόμα πιο έξυπνοι που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε ότι και καλά έχουν άδεια χρήσης της θέσης, εκεί το πρόστιμο θα είναι πολύ πιο μεγάλο, 1500 ευρώ, και καλά θα τους κάνουν. Δηλαδή, είπαμε, αν θέλετε να κλείσετε θέση πάρκινγκ, αν τη δικαιούστε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια θέση πάρκινγκ απλά και μόνο επειδή θα πάει να πληρώσει, θα πρέπει να την πληρώσετε. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι σε αυτή την πόλη ζούμε περισσότεροι από όσοι αντέχει αυτή η πόλη, οπότε να είναι λίγο δίκαια τα πράγματα. 1500 λοιπόν ευρώ πρόστιμο σε αυτούς που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε, και σε όσους τοποθετούν γλάστρες, καφάσια, καρέκλες κτλ. Για να κρατάνε μια θέση, 350 ευρώ.

Είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Άρης με πολύ ωραία εμφάνιση θα μπορούσε να κερδίσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Κέρδισε με 2-1 τον Όφη. Δείχνει καλά σημάδια ο Άρης. Βγάζει αυτοματισμούς μες στο παιχνίδι. Του λείπει φανερά ένας ακόμη στόπερ. Μάλιστα τραυματίστηκε και ο μοναδικός στόπερ που έχει, ο Φαμπιάνο, και θα λείψει για 2-3 εβδομάδες. Οπότε η μεταγραφή είναι πλέον επιτακτική στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με ανατροπή κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο 1-2. Συγκεντρώθηκε για 20-30 λεπτά ο ΠΑΟΚ και κέρδισε. Δεν έχει διάρκεια ο ΠΑΟΚ. Αυτό φταίει. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κομμάτι του μυαλού, είναι η κούραση, είναι ακόμα βαριά τα πόδια. Πάντως δεν δικαιολογείται ότι παίζει ποδόσφαιρο μόνο για 20-30 λεπτά και στο υπόλοιπο παιχνίδι βρίσκεται εκτεθειμένος. Ο Ηρακλής έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τη διατησία το Σάββατο. Έπαιζε με το Βόλο και έφερε 1-1. Προηγήθηκε, αλλά πήρε μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα αποβλήθηκε και ο προπονητής του, ο Ιταλός, με κόκκινη κάρτα. Είχαμε επεισόδια εκείνη την ώρα. Πολλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι ήταν εναντίον του Ηρακλή. Πήρε παρόλα αυτά το βαθμό της ισοπαλίας και ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε κύπελλο αυτή την εβδομάδα. Περιμένετε να δω πότε είναι οι αγώνες. Την Τετάρτη στις 10:15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε από κύπελλο που να αγωνίζεται η Θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Αγωνίζονται και αρκετές άλλες ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τους κριτικούς 10:15.

Διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο Νίκα Λάθης πριν από λίγο. Φορώντας, λέει, τη φανέλα της Εθνικής, δεν εκπροσωπώ μόνο τη χώρα από την οποία ζω, αλλά την οικογένειά μου, τον παππού μου και χιλιάδες εκατομμύρια άλλους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους και που πέρασαν δύσκολα μακριά από αυτήν. Πολύ ωραία δήλωση, πραγματικά. Και από τον Νίκα Λάθη πάμε στο Γιάννη Πάριο, που πήγε και έδωσε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρνακα, στην Κύπρο, και κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο που τον δείχνουν να κάθεται. Η φωνή του, επειδή είδα το βίντεο, είναι καταπληκτική. Είναι λες και ακούς δίσκο, τόσο άρτια. Ούτε έκανε ένα μικρό λαθάκι. Είναι ο γνωστός Γιάννης Πάριος, που όταν τραγουδάει μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, Παναγία μου, τι ταλέντο είναι αυτό. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι, αρκετοί, εκατοντάδες, και κάτω από το βίντεο σχολίασαν ότι ο Γιάννης Πάριος πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει, ότι μόνο η Χάρης Αλεξίου ήξερε πότε έπρεπε να φύγει, ότι ρεζιλεύεται, ότι αυτός και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν πρέπει να συνεχίσουν να τραγουδάνε, κάνουν κακό στην καριέρα τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Γέρασες, δεν μπορείς, σταμάτα, φτάνει πια. Όλα αυτά τα σχόλια που σας λέω, κατά εκατοντάδες. Πρώτον, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το Γιάννη Πάριο και θα του πούμε πότε θα σταματήσει? Ξαναλέω, ο άνθρωπος απλά έκατσε σε μια καρέκλα για να ερμηνεύσει. Εμείς και όλοι εσείς που σχολιάσατε έτσι σε αυτήν την ηλικία, δεν θα βρίσκουμε ούτε την καρέκλα για να κάτσουμε. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο ζωής έχουν μάθει, αυτόν υπηρέτησαν τόσα χρόνια, από αυτό τρέφονται, από αυτό ζουν. Βγήκε λοιπόν ένας συνεργάτης του επί 33 χρόνια του Γιάννη Πάριου, τρελαμένος, θυμωμένος, και τους απάντησε: «Τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία. Εσάς δεν τρέπεστε λίγο? Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, 33 χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του με τα ορκοντερών και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα, ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει 10 δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται. Γέρασε, δεν μπορεί να σταματήσει, φτάνει πια. Ποιοι είστε, ρε? Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος? Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών? Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν? Πόσες γενιές τραγούδισαν τα τραγούδια σας? Πόσα θέατρα γεμίσατε? Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού? Τίποτα. Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε». Λέει κι άλλα, αλλά έχετε καταλάβει το νόημα και έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε με την ευκολία που σας δίνει ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο να γράφετε πράγματα τα οποία είναι σκληρά για τους άλλους. Και αν άνθρωποι σαν τον Γιάννη Πάριο φυσικά και δεν επηρεάζονται από τα δικά σας σχόλια, ένα μικρό παιδί ή ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο αδύναμος μπορεί να επηρεαστεί. Γι' αυτό μην το κάνετε.

Πάμε νοερά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μπάρμαν αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το μπαρ που δούλευε χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό της. Όλα αυτά συνέβησαν τις 25 Αυγούστου στην περιοχή Pink Cloud της Bangkok. Η γυναίκα έκανε ένα λογαριασμό περίπου 6.000 baht, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια. Προσπάθησε να φύγει, την κυνήγησαν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκεκριμένο μπαρ, την εντόπισαν και την οδήγησαν πίσω στο κατάστημα. Η γυναίκα σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να συμφωνεί να ξεπληρώσει το λογαριασμό με τα μαλλιά της. Παίρνουν μια ξυριστική μηχανή και τις ξυρίζουν το κεφάλι και έτσι λέει συμψηφίζεται το χρέος. Είχαν και τη φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, το είδε πάρα πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Όμως έξω από το μπαρ καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες της Ταϊλάνδης οι οποίες ζητούν δικαίωση, να ζητήσει ο άνθρωπος που το έκανε συγγνώμη από το θύμα και να δωρήσει χρήματα σε οργανώσεις υπέρ των γυναικών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βλέποντας την επιχείρησή του καθημερινά να αποκλείεται από χιλιάδες γυναίκες, αναγκάστηκε να το κάνει, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά όλοι ξέρουμε πώς έρχεται η συνένεσή της όταν σε ένα δωμάτιο είναι 5 άντρες και 1 γυναίκα. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ταϊλάνδη και έτσι αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο μπαρ του.

Και από την Ταϊλάνδη πάμε στην Ίμπιζα, όπου όπως δεκάδες τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη, έτσι και η Ίμπιζα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού. Τι έκαναν οι ντόπιοι? Συνεννοήθηκαν μέσω των social media και κατέλαβαν την Κυριακή μια παραλία αρκετά γνωστή, την Γκάλα Σαλαντέτα. Την κατέλαβαν τόσο πολύ ώστε δεν είχε χώρο για τους τουρίστες. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, δεν μπορούσε να επέμβει η αστυνομία για να τους διώξει, καθώς το μόνο που έκαναν ήταν απλά να κάτσουν στην αμμουδιά και ώστε να μην χωράει κανένας τουρίστας. Μάλιστα οργανώθηκαν τόσο καλά που έμειναν όλη τη μέρα εκεί, δυσαρεστώντας τους χιλιάδες τουρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα. Καλά τους κάναν, κρατούσαν και κάτι πλακάτ που έλεγαν να φύγετε, η Ίμπιζα ανήκει σε μπας. Δεν είναι μόνο η Ίμπιζα, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Μάλτα. Οι τουρίστες είναι παραπάνω από τους μόνιμους κατοίκους πλέον στη Μάλτα. Κυκλοφορεί και ένα μήνυμα που προσπαθεί να προωθηθεί μέσα από το διαδίκτυο. Τα νησιά μας δεν είναι προς πώληση. Μακάρι να οργανωθούν όλοι οι κάτοικοι αυτών των νησιών και των δικών μας, και οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε κάτι φωτογραφίες από τα Κουφονίσια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει σπιθαμή από άμμο για να δεις, είχε τόσο πολύ κόσμο. Ή κάτω στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, που όταν πηγαίναμε εμείς είχε 20 άτομα και τώρα έχει 20.000 ανθρώπους, σε μια παραλία που πρέπει να προστατευτεί. Δεν είναι άντε φέρτε κόσμο, θα την καταστρέψουμε και αυτή και μετά θα χαλάσουμε ένα από τα ωραιότερα μέρη στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι στην Ίμπιζα πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομερά, μιλάνε για υποβάθμιση της ζωής τους, δεν υπάρχουν, λέει, θέσεις για πάρκινγκ, κόβεται το νερό στα σπίτια τους, προφανώς για να γεμίσουν τις πισίνες τους στα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ίμπιζα. Οι τουρίστες που έρχονται είναι μόνιμα, λέει, μεθυσμένοι, κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες και προκαλούν προβλήματα, κάνουν θόρυβο, δημιουργούν εντάσεις, συλλαμβάνονται συνέχεια, κοιμούνται στους δρόμους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που προέρχονται μετά από διασκέδαση και έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ήδη η Ευρώπη σκέφτεται από την επόμενη χρονιά να θέσει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να πει πόσοι θα έρθουν τουρίστες σε ένα νησί, αλλά μπορεί να βάλει ένα όριο στο Airbnb. Και αν μειωθούν τα σπίτια που δίνονται για Airbnb, θα μειωθούν και οι τουρίστες που φτάνουν. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Σε 10 λεπτά ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για τον περισσότερο κόσμο, αν γίνεται και για όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε, όπως είπε, πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περιφαρέμβεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο Κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του Κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωνο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

light is on. Is it dusk?

not go right. I didn't realize something about me.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.